Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Αλφα 94,7. Oh.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα επικρατεί από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλεο στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό καθυστερήσει στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Κατάρριψη ιρανικών drones από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, καθώς η Τεχεράνη μοιάζει αποφασισμένη να συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν τα στενά του ορμούς. Αντιφατικές δηλώσεις για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει πως επιτέχθηκε συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων Αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα πως θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν που είχε προαναγγείλει. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά πρακτορείο ειδήσεων διαψεύδουν πως υπήρξε συμφωνία. Οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια σημείωσαν αλματώδη άνοδο, με τον Nikkei στο Τόκιο να καταγράφει άνοδο 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι επιτεύχθηκε συμφωνία. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13%, φτάνοντας στα 87,21 δολάρια το βαρέλι, και η τιμή του πετρελαίου Brent έχασε 1,57% και διαμορφώθηκε στα 88,96 δολάρια το βαρέλι. Εκλογές την άνοιξη του 2027 υπογράμμισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, εκφράζοντας παράλληλα το πιστεύω του στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης, τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνον η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστήριξε ότι είναι σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσα από τις αυξήσεις που δρομολόγησε η κυβέρνησή του. Αναφερόμενος στις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, τόνισε ότι επρόκειτο για ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σχετικά με το κράτος δικαίου, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλέστηκε τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ για την υπόθεση των Τεμπών υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμαλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει τις λειτουργίες και πως υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης, ενώ τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Σχετικά με τις αποκαλύψεις της πολεοδομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε πως πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους. Υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, ενώ απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. «Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στο Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους μέχρι 24 ετών και έκανε λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον δεσμεύτηκε για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Αναφέρθηκε εκτενώς στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του κόμματός του για χρήση αδιάθετων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία με μόχλευση κεφαλαίων θα χρηματοδοτήσει τη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών. τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας χθες στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτήου 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία μάνας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, στο Μεξικό ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στο δεύτερο αγώνα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Από Δευτέρα έχουμε 15, το φάγαμε τον Ιούνιο, έρχεται ο Ιούλιος και μετά φούλια διακοπές, παιδιά. Καλοκαιράκι είναι, ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά άρχισε η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Εδώ στην Ελλαδάρα, βέβαια, συνεχίζεται η μεγάλη γιορτή των σκανδάλων. Μπορούμε να κάνουμε ένα μουντιάλ σκανδάλων εμείς. Αλίμονο τώρα, τι συζητάμε. Δεν είναι όλοι οι γαλάζιοι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα. Όχι, όχι, μη σας φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά μέσα σε κάθε σκάνδαλο έχουμε γαλάζιους. Κάποιο γαλάζιο βρίσκεις. Μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια, σου λέει ο Πρωθυπουργός. Έβαλε την κασέτα πάλι, έπαιξε. Παθογένειες τα σκάνδαλα δεν είναι αυτό. Εμείς τα βγάζουμε. Ευχαριστούμε, Πρωθυπουργέ, που βγάζετε τα σκάνδαλα. Και έχουμε μια επιδημία παρετήσεων από γενικούς γραμματείς και φαρισαίους εκεί στο Μαξίμου. Όχι στο Μαξίμου, στα Υπουργεία γενικότερα. Λοιπόν, αλλά και για το πρόβλημα της ακρίβειας δεν μας είπε και τίποτα. Μας είπε τι να κάνουμε, το γνωστό παραμυθάκι. Αλλά συνεχίζει να θυμώνει για αυτό το θέμα, παιδιά. Έχετε το θυμό του Πρωθυπουργού δίπλα σας, χορηγός αυτή την δύσκολη κατάσταση με την ακρίβεια. Ιδού λοιπόν πεδίων δόξης λαμπρό για την αντιπολίτευση, αφού αυτή η κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για την ακρίβεια. Έχω κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, υπάρχουν δεσμεύσεις της χώρας. Ορίστε λοιπόν από την αντιπολίτευση να παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να ενισχύσει τα εισοδήματα. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε δωρεάν μετρό στους 24χρονους. Μέχρι 24 ετών δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μύρισε προεκλογική περίοδος. Όχι, μην το πείτε σε κανένα, αλλά θα το επαναλάβουμε. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Την άνοιξη, όπως επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είπα, θα τυπώσω και μπλουζάκι. Εκλογές 2027. Και βέβαια, εδώ τώρα έχουμε το Μουντιάλ με φόντο το κατάμεστο Αζτέκα. Πρωταγωνίστρια την Κολομβιανή Σταρ, τη Σακύρα, Μουντιάλ 2026, άνοιξε επίσημα και έτσι θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε τώρα με τα γκολ, τις βαθμολογίες. Βέβαια, το ωράριο μας προβληματίζει λιγάκι, γιατί θα μας κάνει ξενύχτιδες. Βέβαια, υπάρχει αυτό το παιχνίδι των 10, υπάρχουν και κάποια γύρω στις 7, οπότε θα βολευτούμε και με αυτά όσοι δεν μπορούμε να ξενυχτήσουμε. Αλλά εντάξει, είναι ένα άθλημα το οποίο το αγαπάει όλος ο κόσμος. Είναι θρησκεία, πίστη και όλα τα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλο αυτό το οποίο μας κάνει να μπαίνουμε σε διάφορους συμβολισμούς. Τα παιχνίδια τώρα με το δεξιμπί και το Μεξικό, 2-0 την Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα έκανε την έκπληξη με την Τσεχία και συνεχίζεται η ιστορία μια χαρά. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα άλλα παγκόσμια και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε και είμαστε μπροστά σε μια συμφωνία. Το μόνο μικρό προβληματάκι, κύριε Τραμπ, είναι ότι το Ιράν δεν φαίνεται να γνωρίζει αυτή τη συμφωνία. Δεν γνωρίζει αυτό που ο Τραμπ, τέλος πάντων, τουιτάρει κάθε φορά. Οι αγορές βέβαια πανηγυρίζουν. Το πετρέλαιο πέφτει, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν και κάπου στη Μέση Ανατολή οι διπλωμάτες προσπαθούν να καταλάβουν αν υπάρχει συμφωνία ή απλώς μια ακόμα ανάρτηση αισιοδοξίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα σε λίγες ώρες περάσαμε από τις απειλές για σκληρά πλήγματα στην ανακοίνωση της ειρήνης. Είναι γνωστή η σχολή του Τραμπ όμως. Το πρωί στο χείλος του γκρεμού, το βράδυ Νόμπελ Ειρήνης. Μέχρι να υπογράψει και η άλλη πλευρά, ο πόλεμος ίσως να είναι το μόνο πράγμα που δεν ξέρει ότι τέλειωσε. Κατά τα άλλα, εδώ ο καιρός ακόμα είναι λίγο προβληματισμένος. Είναι, ρε παιδί μου, αναποφάσιστος. Είναι στην γκρίζα ζώνη των δημοσκοπήσεων. Σου λέει τώρα να μπω βουρ για το καλοκαίρι. Όχι, κάτσε να ρίξω μερικές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια κτλ. Που αναμένονται σήμερα. Για ένα 24ωρο θα έχουμε αυτή τη μεταβολή του καιρού. Αύριο, λέει, από το πρωί μεσημεράκι θα έχει τελειώσει η ιστορία. Οπότε επιστρέφουμε πάλι στο καλοκαιράκι και από Δευτέρα ξανανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Μην πω από την Κυριακή. Έτσι, για σήμερα γενικά έθριος ο καιρός από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 28 εδώ στην Αττική, έτσι, και γιορτάζει, μπορεί να ανέβει και λίγο παραπάνω, πάντως συνολικότερα οι γιορτές σήμερα έχουμε ένα όνομα. Πάνο που γιορτάζει. Ο Νούφριος, χρόνια πολλά στον Νούφριο. Καλή σας ημέρα λοιπόν εκεί έξω με ψυχραιμία. Γιατί είπαμε, ξεκινήσαμε με Μεξικό, γιατί κάπου στον κόσμο υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που βλέπουν ποδόσφαιρο για το παιχνίδι και όχι για το VAR, τις χορηγίες και τις τιμές των εισιτηρίων που έχουν περισσότερα μηδενικά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς κάποιων εδώ στη χώρα μας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Υπάρχει, αυτό λέει, το δυναμικό. Το δυναμικό λέει, δυναμικό, δηλαδή χτυπάνε τις τιμές ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Ελεύθερη αγορά σου λέει ο Τραμπ εκεί πέρα στο Αμερικά και η FIFA φάει από πίσω βέβαια και σου λέει έχω ένα εισιτήριο, χτυπάτε το. Από το να το κάνουν οι άλλοι στη μαύρη αγορά σου λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, να το κάνουμε εμείς να κερδίσουμε, να κερδοσκοπήσουμε δηλαδή. Δηλαδή τώρα ήταν και από εκείνες τις τελετές που σε κάνουν να πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι ένα μεγάλο πάρτι, μέχρι να ανοίξεις βέβαια το κινητό σου και να δεις την επικαιρότητα. Γιατί έξω από τα στάδια υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχουν άνθρωποι που ρωτούσαν ποιος πληρώνει το κόστος της γιορτής και έρχονται όλοι αυτοί οι χορηγοί και κερδίζουν και κερδίζουν, αλλά χρεοκοπούν στο τέλος οι χώρες που διοργανώνουν. Δηλαδή αυτό είναι από τα πίστευτα. Έρχεται η χώρα που διοργανώνει Ολυμπιακούς αγώνες, Μουντιάλ κτλ. Ζορίζεται, πληρώνει εγκαταστάσεις, γιατί από πάνω έχει και μια επιτροπή όπου λέει έτσι το θέλουμε, έτσι αλλιώς γουβέτσι. Οι χορηγοί βγάζουν τα τρελά λεφτά, οι παίχτες βέβαια τα πανάκριβα συμβόλαια. Και στο τέλος η χώρα, αν θα την βγάλει με τα εισιτήρια, κάτι γίνεται. Αν δεν την βγάλει, μπορεί να πάει και για χρεοκοπία. Και βέβαια από την άλλη, είπαμε, εκεί βλέπουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε τι βλέπουμε, Μουντιάλ σκανδάλων, όχι Super League σκανδάλων. Το κύκλωμα στις πολυοδομίες αποκτά πλέον προεκτάσεις. Έξι προφυλακισμένοι, βαλίτσες με μετρητά, καταγγελίες για διευκολύσεις, άδειες, τακτοποιήσεις και δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων, ρε παιδιά. Τι λέτε, έχουμε και πολιτικές προεκτάσεις? Όχι, αυτοί παραιτήθηκαν γιατί ήταν στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, της ανανέωσης. Θέλουν να ασχοληθούν με την ακαδημαϊκή τους καριέρα, να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, η εξήγηση που δόθηκε είναι προσωπική λόγη. Γιατί να το κρύψουμε να άλλωστε, γιατί να τους αμφισβητήσουμε τους ανθρώπους. Σε αυτή τη χώρα, βέβαια. Οι προσωπικοί λόγοι έχουν κάνει μεγαλύτερη πολιτική καριέρα από αρκετούς υπουργούς. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο ποιος έπαιρνε τα χρήματα. Το θέμα είναι ποιος εξασφάλιζε ότι οι πόρτες ήταν πάντα ανοιχτές για αυτά τα λαμόγια. Όπως έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει γίνει σε μια σειρά από άλλα σκάνδαλα. Γιατί υπάρχουν οι σκανδαλιάριδες και τα λαμόγια. Το θέμα είναι ότι κάποιος τους ανοίγει τις πόρτες. Γιατί πώς κινούνται με τέτοια άνεση? Δηλαδή, μια δουλειά που θέλεις να κάνεις εσύ, κύριε Τάκη μου, κύριε Γιώργο μου, κύριε Κώστα μου, και δεν μπορείς να την κάνεις. Αυτά τα λαμόγια πώς είχαν τις προσβάσεις και την κάνανε? Και παίρνανε το λάδι τους. Έτσι, καταλάβατε, για να λαδώνεται ο μηχανισμός, ο οποίος, όπως μας έχει πει ο Πρωθυπουργός και η κυβερνησάρα εδώ πέρα, πια έχουμε γίνει high-tech και τέλος πάντων με την τεχνολογία και την ψηφιακή, έτσι, μεταμόρφωση της χώρας έχουν τελειώσει αυτά. Μα πώς κάθε φορά βρίσκουμε μια παθογένεια? Σκοντάφτουμε σε μια παθογένεια, παιδιά. Αλλά η κυβερνησάρα μας λύνει όλες τις παθογένειες και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί όταν ένα κύκλωμα λειτουργεί για χρόνια, δύσκολα το κάνει χωρίς να το βλέπει κανείς, έτσι. Στο πολιτικό σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βγήκε στον Αντένα χθες, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Επανέλαβε ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία και εκλογές την άνοιξη του 2027. Μια κάλπη, σταθερότητα, καθαρό μήνυμα προς όλους όσοι ονειρεύονται κυβερνήσεις συνεργασίας. Το επιχείρημα παραμένει γνωστό. Η σταθερότητα ή περιπέτεια. Τώρα, βέβαια, η σταθερότητα ποια είναι? Μάλλον η σταθερότητα που λέει ο Πρωθυπουργός είναι η περιπέτεια που ζείτε όλοι εσείς στο σούπερ μάρκετ. Που μπαίνετε και αυτή η περιπέτεια είναι θρίλερ, είναι δράμα. Είναι τέλος πάντων ένα πράγμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς του συμβαίνει. Και βέβαια η κυβέρνηση δεν έχει καμία απάντηση στο θέμα της, πώς το λένε, της ακρίβειας. Δεν έχει καμία απάντηση. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την κυβέρνηση. Για την ακρίβεια. Μόνο που μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αρκετοί πολίτες αναρωτιούνται αν η περιπέτεια είναι κάτι που φοβούνται για το μέλλον ή κάτι που ήδη ζουν στην καθημερινότητά τους. Ακρίβεια, στεγαστικό, οργανισμός πληρωμών και ελέγχων κοινοτικών ενισχύσεων. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπα έτσι για να σας μπερδέψω. Πολεοδομίες, υποκλοπές, τέμπη. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για σταθερό τιμόνι. Οι πολίτες όμως κοιτούν το δείχτη της βενζίνης και αναρωτιούνται αν υπάρχει ακόμα καύσιμο στο ρεζερβουάρ. Γιατί όταν πάνε και πληρώνουν εκεί στο βενζινάδικο, δίνουν 20 ευρώ και παίρνουν προϊόν 8,5 ευρώ. Αλλά αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι γιατί το έχει κάνει καμιά άλλη κυβέρνηση? Γιατί λέει από εκεί παίρνουμε έσοδα, ρε παιδιά. και έχουμε και υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε τώρα, είναι τα ζητήματα τα οποία πραγματικά σε φέρνουν σε ένα σημείο το οποίο λες, μα έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξω, χωρίς να είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει τέλος πάντων μία αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι φτάνουμε πάντα σε ένα σημείο να μπούμε σε μια διαδικασία διλημάτων και φόβου για να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Ρόφα λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου είναι ο Ρες Παπά στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμή τις μουσικές επιλογές, η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της ροής της εκπομπής και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Ηλία, στον Θεόφιλο, στην Λουκία που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας στα προσωπικά μου social media, Instagram, Facebook, Twitter κτλ. Κτλ. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Θα ήθελα τώρα λέω είναι μπερδεμένο, 14ο μισθό θα έπρεπε να δίνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και το δημόσιο δεν θα πρέπει να δίνει. Έχει επιβάλει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το 13ο μισθό, ενώ στο δημόσιο είναι εκτός. Στην πλάτη αλουνού κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, λέει ο Στέλιος. Ο Ταφ Δέλτα μου στέλνει μια φωτογραφία και μου λέει όποιος βρει ποια είναι αυτή κερδίζει εισιτήριο για τους τελικούς του Μουντιάλ. Ευκολάκι είναι αυτό που μου στείλες, γιατί νομίζω ότι είναι η ωραία Ελένη. Ο Ηλίας μου λέει καλημέρα αγαπητέ, φεύγω για δουλειά. Δεν είδα τη συνέντευξη του Κυριάκου. Τον πιστεύεις ότι δεν έχει ευθύνη? Τι να πω, εσύ τον πιστεύεις? Η Αγγελική μου στέλνει τις ευχές. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα, όλοι παρετούνται. Γενικοί γραμματείς παρετούνται, υπουργοί παρετούνται. Εθελοντές στο στρατό παρετούνται. Καλά, εντάξει, πάνω. Εθελοντές στο στρατό παρετούνται. Οι παρετήσεις δεν είναι παρέτηση. Ζητάνε όπως στο συνολικό στράτευμα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που το μετανιώνουν και θέλουν να την κάνουν με λίγα λόγια. Το κάνουν. Είναι ένα ποσοστό που υπάρχει σε αυτές τις συνθήκες. Ο Νίκος μου λέει Παναθηναϊκές καλημέρες, Νίκο. Αύριο ευχόμαστε ο Παναθηναϊκός μας. Δεν το νομίζω βέβαια, ούτε εγώ το νομίζω, αλλά δεν έχει σημασία. Να τους πάρει το στημένο πρωτάθλημά τους μέσα από τα χέρια τους, σαν βαλσαμωμένο πουλί. Πουλί, βαλσαμωμένο πουλί εννοείς. Μάλιστα. Ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκή. Εντάξει, είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Ο Στέφανος, καλημέρα Νίκο, Ελλάδα 2.0. Το πρόστιμο 100 ευρώ, σταθμός Μοναστηράκη. Οι τουρίστες περιμένουν να έρθει. Ο Γιώργος, Νικόλα, πες την Αφροδίτη ότι την αγαπάω. Καλημέρα, θα της το πω, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ο Κυριάκος μου λέει, τι μου θυμίζει δωρεάν για νέους στις αστικές συγκοινωνίες? Α, δωρεάν ίντερνετ σε όλες τις συγκοινωνίες, Σαμαράς. Δεν αντέχουμε άλλο δωρεάν. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε πλέον. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τέτοια ωραία πράγματα θα ακούμε, θα γεμίσουν τα αυτιά μας. Έτσι ακριβώς, Κυριάκο. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
6: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Και τι να κάνουμε. Το σκάνδαλο λοιπόν με το κύκλωμα διαφθοράς στις πολυοδομίες. Λες και δεν ξέραμε τίποτα. Πέσαμε ακόμα από ένα σύννεφο. Αποκτά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, διδασκάλου, παρετήθηκε και ο Θήμιος Μπακογιάννης, ενώ στο παρασκήνιο βρίσκεται και ένα όνομα ενός πρώην Γενικού Γραμματέα μετανάστευσης και της συζύγου του. Λοιπόν, οι αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που κατήχαν κέρυες θέσεις σε επιτροπές, συμβούλια με αρμοδιότητες στην αδειοδότηση έργων και στην προστασία μνημείων εντείνουν τα ερωτήματα για το εύρος των διασυνδέσεων του κυκλώματος. Την ίδια ώρα, βέβαια, η κυβέρνηση και οι ειδοί λένε ότι δεν συνδέονται με την υπόθεση αυτή, είναι προσωπικοί λόγοι, όλα αυτά. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση προκαλεί δυσπιστία, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη-τρίτη αποχώρηση υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών που συνδέονται με έναν τρόπο στην υπόθεση. Όταν παραιτείται ένας Γενικός Γραμματέας, μπορεί να είναι σύμπτωση. Όταν παραιτούνται δύο για την ίδια υπόθεση, γίνεται είδηση. Όταν φτάνουμε στους τρεις, αρχίζει να θυμίζει ένα μοτίβο. Έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Άλλη μία πολεοδομία είχαμε και της Ρόδου. Θυμάστε τι είχε γίνει. Άλλο ένα κύκλωμα, άλλη μία δικογραφία και άλλη μία διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Κάπου εδώ λοιπόν αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με εξαίρεση και περισσότερο με εγχειρίδιο λειτουργίας. Οι αποκαλύψεις μιλούν για μια παράλληλη αγορά αδειών, εξυπηρετήσεων, τακτοποιήσεων με τιμοκατάλογο από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Δύο γενικοί γραμματείς παραιτούνται, αλλά μας λένε ότι όλα είναι συμπτωματικά. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ξεσπά ένα ακόμα κύκλωμα μέσα σε λίγους μήνες, οι συμπτώσεις αρχίζουν να εξαντλούνται. Ο εξυγχρονισμός δεν μετριέται μόνο σε εφαρμογές και πλατφόρμες. Μετριέται και στο αν για να χτίσεις νόμιμα χρειάζεσαι μηχανικό ή μεσάζοντα. Και εκεί η χώρα εξακολουθεί να έχει ένα σοβαρό πολυοδομικό θέμα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει και καλά κάνει για το ψηφιακό κράτος. Πράγματι, πολλές υπηρεσίες γίνονται πλέον με ένα κλικ. Αντί για τρεις σφραγίδες, τέσσερις σφραγίδες να πηγαίνεις στην ασθένεια στον Γκισέ κτλ., δύο φωτοτυπίες και μια ημέρα χαμένη. Την ίδια στιγμή όμως σκάει αυτό το σκάνδαλο με τις πολυοδομίες και σε προσγειώνει απότομα και προσγειώνει απότομα και το αφήγημα στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί τελικά μπορεί το κράτος να ανέβει και στο cloud, αλλά κάποιοι εξακολουθούν να λειτουργούν με το παλιό λογισμικό της διευκόλυνσης και της ρεμούλας. Και όσο οι δικογραφίες γεμίζουν με κουμπάρους, συγγενείς, μεσάζοντες, αξιωματούχους, καταλαβαίνει κανείς ότι η τεχνολογία λύνει μεν πολλά προβλήματα, όχι όμως και αυτά τα, ξέρετε, τα νταραβέρια. Και για τις πολυοδομίες, να πούμε κάτι. Λοιπόν, αν ο Πρωθυπουργός και η κυβερνησάρα και το πολιτικό σύστημα θέλουν να λύσουν το θέμα των πολυοδομιών, θα πρέπει πρώτα να τελειώνουμε την πολυνομία. Γιατί κάθε μήνα βγάζουν και μία νέα εγκύκλιο για το τι ρυθμίζεται, τι δεν ρυθμίζεται. Μου λένε μηχανικοί ότι ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε ποιες ρυθμίσεις υπάρχουν και ποιες ισχύουν. Ποιες παρατάσεις έχουν δοθεί. Ακόμα και αν πας σε μία πολυοδομία και ρωτήσεις τον υπάλληλο, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των νόμων, των παρεκκλήσεων. Σου λέει εδώ, λέει, χτίζουμε με αυτόν τον συντελεστή. Δίπλα όμως, λόγω παρέκκλησης, χτίζουμε με έναν άλλο συντελεστή. Και ξέρετε τι γίνεται, παιδιά. Δεν υπάρχουν ερμηνευτικές. Δηλαδή, έχεις ένα νόμο, γιατί δεν είναι μόνο πόσα τετραγωνικά θα χτίσεις, είναι πόση απόσταση θα έχεις από την πρασιά, πόσο πράσινο θα έχεις πίσω, πόσο μπροστά, πόσο θα κάνεις το ένα. Δηλαδή, υπάρχουν μεταβλητές, τις οποίες ακόμα και οι υπάλληλοι των πολεοδομιών δεν τις ξέρουν. Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα πολεοδομικό κανονισμό που σου λέει το κράτος ακόμα και τι λάμπα θα βάλεις. Δεν σου βάζει τους όγκους, δεν σου λέει πόσο μπορείς να χτίσεις ένα οικόπεδο, σου λέει και διάφορα άλλα τρελά και παλαβά. Εκεί μπαίνουν οι διάφοροι τύποι, αυτοί που γνωρίζουν, ρε παιδί μου, και αρχίζουν και σου κάνουν το ντορναδόρο και το φτιάχνουν από εδώ, το γυρίζουν από την άλλη. Βέβαια, πάντα με ένα κόστος. Λοιπόν, το ένα λοιπόν είναι η πολεονομία. Κωδικοποιήστε λοιπόν τους πολεοδομικούς κανονισμούς για να ξέρουν όλοι. Εδώ δεν έχουμε φτιάξει το κλιματολόγιο, δεν έχουμε φτιάξει τους δασικούς χάρτες, δεν ξέρουμε τι είναι πιανού. Ας πούμε, σου λέει, αν υπάρχει, λέει, προσέξτε, αν υπάρχει δρόμος σε ένα οικόπεδο, για παράδειγμα, δημοτικός, έχεις δικαίωμα να χτίσεις. Αν δεν υπάρχει, δεν έχεις. Εκεί δεν πας και λαδώνεις τον Δήμο και τον Δήμαρχο και τον υπάλληλο για να σου εμφανίσει ένα δρόμο για να έχεις δικαιώματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μέχρι πριν από λίγο καιρό, με αυτά που γινόντουσαν στη Μήλο και όλα αυτά, δεν ξέραμε τι χτίζεται και τι δεν χτίζεται. Γιατί είναι όλα μια αναρχιδόμηση. Και μετά έρχονται όλοι αυτοί και νομιμοποιούν αυτή την αναρχιδόμηση. Αλλά μέσα σε αυτή την αναρχιδόμηση παίζονται εκατομμύρια. Τώρα τα καταλάβανε όλα αυτά. Και υπάρχει και το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι η υποστελέχωση. Οι πολεοδομίες λοιπόν είναι υποστελεχωμένες. Γιατί είναι υποστελεχωμένες? Γιατί προφανώς κάποιοι θέλουν να κάνουν δουλίτσα. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάνε οι πολεοδομίες στο χρηματολόγιο. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι έχει πέσει το χρηματολόγιο? Και πόσοι υπάλληλοι υπάρχουν στο χρηματολόγιο? Έπεσε, δεν λειτουργούσε το χρηματολόγιο την προηγούμενη εβδομάδα. Και συχτήριζε όλος ο κόσμος για να κάνει τις δουλειές του. Άρα μην δουλευόμαστε εδώ πέρα. Άρα κάποιοι συστηματικά έχουν δημιουργήσει ένα προβληματικό θέμα στις πολεοδομίες και στον τρόπο που γίνεται η δόμηση, για να βρίσκονται όλοι αυτοί οι τύποι να έχουν τις πλάτες και τις πόρτες και να κονομάνε. Τόσο μυαλό θέλει? Όχι τώρα, μην τρελαθούμε. Να πέσουμε πάλι από το δεύτερο τρίτο σύννεφο δεξιά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, Παρασκευούλα σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας και βέβαια όλοι ονειρευόμαστε τις καλοκαιρινές διακοπές. Το κόστος βέβαια έχει πάει στο Θεό, δεν ξέρω πόσοι και ποιοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κοστίσει πάρα πολύ. Στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα είστε συντονισμένοι, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 697-989-989 και το email μας onair@alphaeradio989.gr. Και έχουμε κοντά μας την κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Την καλημέρα μου. Καλή σας ημέρα, κυρία Δούρου, τι κάνετε?
12: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και σε όσους και όσους μας ακούνε.
0: Κυρία Δούρου, πώς είδατε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού?
12: Ναι.
0: Ένα σχόλιο, πώς τον ακούσατε?
12: Αν μου επιτρέπετε να μπω στα παπούτσια σας, αυτά δηλαδή του δημοσιογράφου και αυτού που κάνει ρεπορτάζ, νομίζω ότι μπορεί να προκήρυξε εκλογές με μία έννοια, αφού τοποθέτησε τον κύριο Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, αλλά με αυτά που υπόθηκαν χτες, μου φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης καταλαβαίνει ότι οι πολιτικές που ακολούθησε 7 χρόνια, καταστρεφτικές αυτές πολιτικές, είναι πια σε αποδρομή. και λίγο δύσκολο να πείσει.
0: Δεν πείθει γιατί είναι σωρευμένα τα προβλήματα και δεν δίνει λύσεις πια.
12: Ακριβώς.
0: Κυρία Δούρου, όμως εδώ τώρα το θέμα είναι η εναλλακτική. Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό πολύ ισχυρό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που λέει ότι θέλουμε μια κυβερνητική αλλαγή. Αλλά υπάρχει ένας πολυκερματισμός. Δεν συσπηρώνεται ο κόσμος σε μια εναλλακτική λύση, σε ένα πόλο. Και βλέπουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ που από το 32% που έχασε όταν ήταν κυβέρνηση και μετά έπεσε και στο 17, έφτασε σήμερα να συζητά αν θα κατέβει αυτόνομα ή μέσα σε ένα άλλο ευρύτερο σχήμα. Πολλοί λένε ότι το κόμμα πλήρωσε στρατηγικά λάθη. Εσείς τι θεωρείτε ότι ήταν το καθοριστικό λάθος που οδήγησε στη συζήτηση σήμερα να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές?
12: Κοιτάξτε, έχουν γίνει πάρα πολλά τραπέζια εργασίας για να περιοδολογηθούν τα λάθη, οι αστοχίες ή οι αιτιάσεις που πήγαμε, όπως είπατε και εσείς, από το 32 στο 17. Μακάρι να είχα την πολυτέλεια του ιστορικού και του πολιτικού αναλυτή, ώστε στα ελάχιστα λεπτά που έχουμε στη ραδιοφωνική συχνότητα του Α να σας πάω πίσω το 19 και το 23. Εγώ έχω ορκιστεί στο Σύνταγμα να εκπροσωπώ τους πολίτες των Δυτικών για να μπορέσω να αλλάξω τις ζωές τους με τα 7 χρόνια καταστροφικών πολιτικών του Έλληνα Πρωθυπουργού και να μην γίνουν 11. Άρα θα μου επιτρέψετε να σας πω για το σήμερα. Όχι να μου το επιτρέψετε, είναι η ιερή μου υποχρέωση. Σήμερα έχουμε μια νεφελώδη, ασαφή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή της αναμονής. Και πρέπει να τελειώνουμε και επισήμως. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι κάποιοι και κάποιες εντός του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να ακούσουν τις συνεχείς τοποθετήσεις διαβιέστατες, κρυστάλλινες της κυρίας Κουφου-Νικολάκου, που επαναλαμβάνει ότι η Ελλάς είναι ανοιχτή στους πολίτες και ότι αποκλεί συνεργασίες με κόμματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν ώψη των εκλογών. Αν υπάρχει δυνατότητα ενωτικού ψηφοδελτίου με άλλες δυνάμεις για να δημιουργηθεί αυτό που είπατε εσείς, ο εναλλακτικός πόλος. Εγώ και πολλοί και πολλές χιλιάδες λέμε για τη δημιουργία προοδευτικού μετόπου. Αλλά επειδή δεν το είπατε, να το πω εγώ. Προσοχή, δεν έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μας. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν ήδη γίνει από το περασμένο Μάρτιο, όταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έθετε το θέμα των συνεργασιών. Και μετά την 26η Μαΐου, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπου έχουμε την εξαγγελία της δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά και ο πολιτικός όνος έχει επιταχυνθεί. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι μας λέγανε περιμένετε να δούμε. Λοιπόν,
0: πάντως το ίδιο, κυρία Δούρου, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Φάμελος χθες τοποθετήθηκε εκ νέου και λέει στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα. Βέβαια, εδώ είναι το δικό μου σχόλιο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί πρόεδρο κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, είναι δικό σας θέμα και θέλω να μου το σχολιάσετε. Και λέει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Και όπως πολύ σωστά είπατε, όλα τα στελέχη του κόμματος κ. Τσίπρα λένε ότι δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας. Ο κ. Φάμελος όμως επιμένει. Και λέει ότι αυτή είναι η απόφαση της πλειοψηφίας. Λέει η απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή είναι αυτό.
12: Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεν νομίζω ότι τέθηκε ποτέ, μα ποτέ, ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο. Και το λέω και προσωπικά. Όπως επίσης δεν τέθηκε ποτέ ότι πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση με όμορους χώρους, επειδή έγινε και της μόδας αυτό τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν ξέρω εσείς αν θεωρείτε το Πασόκ όμορο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Λοιπόν, δεν θα αλλάξουμε και την πολιτική γεωγραφία που μετράει τουλάχιστον δύο αιώνες. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Όταν λοιπόν σας λέω ότι εγώ δεν έχω κανενός είδους αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, δεν έχω κανενός είδους αντιπαράθεση με όμορους χώρους, αλλά πρέπει κάτι να κάνω. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με σύμβαση. Εκπροσωπώ κόσμο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε και ιδίως όταν έχει διαραγεί εμπιστοσύνη με τη στάση και τα λεχθέντα κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να υπογραμμίσω επίσης και το εξής. Η απόφαση της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής προσφέρει κακή υπηρεσία στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και υπονομεύει το νέο του εγχείρημα. Το παρατηρώ αυτό γιατί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής φανερώνει ότι κάποιοι κάποιες και καλά επιλέγουν να αγνοήσουν αυτό που σε όλους τους τόνους λέει το νέο κόμμα. Σωστό ή λάθος. Θα το κρίνουμε. Αλλά το νέο κόμμα λέει όχι σε συνεργασίες με συνταγμένα κόμματα νέες στις μεμονωμένες εντάξεις.
0: Ούτε προγραμματικές συνεργασίες.
12: Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Και έρχεται μια απόφαση που μέσα από ένα κατασκευασμένο ψευδοδήλημα υπέρ κατά του Αλέξη, υπέρ κατά του νέου κόμματος και στο όνομα μάλιστα της ενότητας, στην ουσία οδηγεί στην αυτοκατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προσέξτε, εγώ δεν τοποθετούμε με όρους κομματικού πατριωτισμού, αλλά κοινής λογικής. Και λαμβάνοντας υπόψη τι μου λένε οι συμπολίτες μου στο Εγάλιο και στην Αγία Βαρβάρα, μου λένε να σταματήσουμε την οφαλοσκόπηση και να κοιτάξουμε πώς θα τελειώνουμε με τη δεξιά. Αυτή τη στιγμή τι περιγράψετε εσείς όταν μου απευθύνατε το ερώτημα? Ότι έχουμε έναν κατακαιρματισμό των προοδευτικών δυνάμεων. Να γίνω πιο αυστηρή από εσάς. Mm-hmm. Έχουμε κακοφωνία. Έχουμε κομματικούς ή προσωπικούς εγωισμούς. Έχουμε δηλώσει ότι μόνο ένα κόμμα μπορεί να βάλει ένα τέλος στη δεξιά διακυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστική και η ατάκα για το Πασόκ ότι και με μία ψήφο διαφορά. Και αυτά, με συγχωρείτε, αλλά είναι τα καλύτερα μαντάτα για τη συντηρητική παράταξη, η οποία διαθέτει ένα ισχυρό χαρτί. Σας άκουσα αυτή τη στιγμή να αυτολογοκρίνεστε όσον αφορά τον τόνο του θυμού σας σε σχέση με την πολεοδομία και όσα ισχύ γίνονται. Λοιπόν, αυτοί έχουν ένα ισχυρό χαρτί αυτή τη στιγμή, η δεξή. Το συγκολητικό παράγοντα που λέγεται εξουσία. Γι' αυτό και η ανατροπή με τις κάλπες πάντα είναι τόσο δύσκολη υπόθεση που επιβάλλει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Και δεν χρειάζεται να σας πάω πίσω στην ΕΔΑ. Πότε ο προοδευτικός χώρος μεγαλούργησε, έκανε τη διαφορά και άλλαξε τα δεδομένα και κέρδισε μάχες υπέρ των πολλών? Όταν ήταν ενωμένος.
0: Ναι, εδώ δεν υπάρχουν όμως ούτε οι προϋποθέσεις, γιατί δεν βλέπουμε κανένα να θέλει να το κάνει αυτό. Και από την άλλη, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ο πρόεδρος.
12: Στο 17, στο 10, στο 2, στο 1,5.
0: Να σας πω κάτι τώρα, κυρία Δούρου, μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανένας.
12: Μεταξύ
0: μας τώρα. Όταν ο πρόεδρος. Και υπάρχει μια απόφαση και λέει, εμείς θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, εμένα που θα με ρωτήσουν στη δημοσκοπήση, γιατί να πω θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίξει ένα άλλο κόμμα?
12: Ακούστε.
0: Θα πάτε πιο χαμηλά. Ακούστε. Θα εξαφανιστείτε. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου στο δημοσκοπικό χάρτη.
12: Επειδή δεν έχω πορευτεί στη ζωή μου ποτέ ούτε με παραπολιτικά, ούτε με δίκη προθέσεων, ούτε να αποδίδω προθέσεις και δόλο και σκοπιμότητες στα λεχθέντα, πολύ δε μάλλον σε αποφάσεις οργάνων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει η ανάγκη άμεση διασαφήνισης. Και αυτό δεν το έχουν προτείνει τρεις όπως διαβάζεται η τριπλέτ

0: κλείσου λοιπόν αυτή τη άμεση διασαφήνιση και με καλή προαίρεση για να μην αποδώσουμε προθέσεις όπως αποδίδουν δημοσιογράφοι, πολιτικοί αναλυτές, ζητάμε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης. Ένα μήνυμα προγραμματικών θέσεων, ένα χρονοδιάγραμμα για συνεργασίες, για την πορεία μας προς τις εκλογές και να τεθεί και το κόμμα σε προεκλογική θέση. Τίθενται όλα τα κόμματα σε προεκλογική θέση και εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Διότι ήδη βρισκόμαστε σε μια προεκλογική εκστρατεία. Είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε την ερχόμενη.
1: Όλα τα κόμματα, αυτό που λέτε, παρουσιάζουν, μπαίνουν σε αυτή την προεκλογική διαδικασία και ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει πότε θα συνεννοηθεί, θα συνεννοηθεί ο κ. Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα. Το θέμα είναι όμως στην πράξη τώρα.
0: Στην πράξη, λοιπόν. Στην πράξη.
1: Δηλαδή, τι ζητάτε κάτι από τον κύριο Φάμελο σήμερα, ας πούμε, να συγκληθούν πάλι τα όργανα? Τι, ο κύριος Φάμελος συνεχίζει να λέει το ίδιο πράγμα, ότι εγώ πήρα μια απόφαση, θα δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτή η απόφαση προκαλεί και ερωτήματα και απορίες. Είναι δύσκολο να την αποσαφηνίσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ρωτάτε όλοι που κάνετε είτε ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ είτε πολιτικό ρεπορτάζ και τι ακριβώς θα κάνουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό, ξέρετε, όσο δεν παίρνει απάντηση, είναι ένα κακό κάκιστο νέο για την προοδευτική παράταξη. Και προσέξτε, δεν είναι θέμα κομματικού πατριωτισμού. Είναι θέμα δημοκρατίας. Διότι αν θέλουμε πραγματικά να φτιάξουμε ένα μέτωπο απέναντι στον στην Νέα Δημοκρατία, να, πώς το λέτε δημοσιογραφικά, ο τόπος να γυρίσει σελίδα, να αφήσουμε τέλος πάντων πίσω τη ΣΥΠΣ και τη διαφθορά της δεξιάς κυβέρνησης, δεν μπορούμε να πάμε με απορίες.
1: Λοιπόν, άρα τι πρέπει να γίνει, κυρία Δούρου, σήμερα που μιλάμε δηλαδή?
0: Πρέπει να υπάρχει, πρέπει να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη και να δούμε ποιοι δεν θέλουν αυτό το προοδευτικό μέτωπο, ποιοι θέλουν ένα μίνιμουμ προγραμματικών συγκλήσεων, γιατί ξαναλέω, από το Μάρτιο ως και τις προάλλες, το Σάββατο, λειτουργούσαν στελέχη και μέλη και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια νομική έκφραση, με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου. Με το τι θα ήθελε η ηγεσία του κόμματος, με το τι θα ήθελε η ηγεσία του Ελλάς, και αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Αν δεν σε αυτό αθροίσεται και το θέαμα κάποιων βουλευτών που εξακολουθούν να δηλώνουν δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δήθεν τελειώσει, έχει ολοκληρώσει την ιστορική του πορεία και τώρα πρέπει να γίνει κάτι άλλο, είτε λέγοντας είτε υπονοώντας την ένταξη έτσι στην Ελλάς, αυτό προκαλεί θλίψη, αλλά και λειτουργεί, να μου επιτρέψετε, δεν συμβουλεύω κανέναν για τίποτα, λειτουργεί και ως μπούμεραν για τους ίδιους. Το μήνυμα του νέου κόμμα είναι καθαρό.
1: Έχουμε
0: επιλεγεί ένα άλλο μοντέλο. Όχι, με μονωμένη ένταξη, χωρίς κοινοβουλευτική έδρα, χωρίς προνόμια. Άρα, εάν ακούσουμε σοβαρά τι λένε στο νέο φορέα, μία είναι η λύση. Παρέτηση, επιστροφή της έδρας, ένταξη σε όποιο κόμμα εκφράζει τον καθένα και την καθεμία. Και αυτή είναι και η γνώμη μου σε σχέση με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν, δηλαδή πορεία αξιοπρέπειας. Οτιδήποτε άλλο σηματοδοτεί τον πληθυσμό της έδρας είναι επιλογή αναξιοπρέπειας, η οποία, προσέξτε, δεν πλήττει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πλήττει τη δημοκρατία, τροφοδοτεί το όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι κάνει ο άλλος τώρα, επειδή ξεκίνησε και το Μουντιάλ? Τι κάνει, πηγαίνει από τη μια ομάδα στην άλλη. Και στο τέλος ενισχύεται ακροδεξιά, καλπάζει ακροδεξιά και λέμε γιατί μας συνέβη αυτό. Διότι περνάμε την εικόνα ότι το να τιμηθείς να ορκιστείς το Ευαγγέλιο και στο Σύνταγμα με το ψηφοδέλτιο και το κόμμα και τους ανθρώπους που δίνουν την αντιδιοτελή μάχη για να σε τιμήσουν με την κοινοβουλευτική έδρα δεν σημαίνει και κάτι, γιατί μπορεί να την πάρει σήμερα και να την πας αλλού.
1: Μάλιστα. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Παναγιώτο.
1: Επίσης, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις και

0: κάνεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπασδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπασδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Μαγκατόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearanda@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στο Δημήτρη. Η Ντίνα μου λέει, ο Πρωθυπουργός λέει, τα είπαμε, όχι μάλλον ο Πιντίν, αυτός ο Πρωθυπουργός λέει, το είπαμε, το κάναμε, μήπως εννοούσε για τα σκάνδαλα που σκάνει συνέχεια. Ωραίο τελικό κράτος και ζητάνε και άλλη τετραετία αντί να ντρέπονται για αυτά που κάνανε. Η Ελπάσα μου λέει, καλημέρα σας. Αν εφαρμόσουν πόθεν έξι σε αυτούς που ασχολούνται με την πολεοδομία, τότε θα φανούν όλα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Για το πόθεν έξι έτσι όπως εφαρμόζεται, δεν είναι. Το έσχες έχει, το πόθεν δεν το έχει. Και βέβαια όλοι αυτοί που παίρνουν τις μαύρες σακούλες και τις τσάντες δεν τα δηλώνουν. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει, καλημέρα για τις πολεοδομίες και τα κτηματολόγια. Στο χωριό μου, κεντρικός δρόμος του χωριού που ενώνει και δύο συνοικίες, δεν υπάρχει καν ούτε στο κτηματολόγιο, ούτε στην άλλη πλευρά του δρόμου, που δεν υπάρχει οικοδομήσιμη. Δεξιά πλευρά, τώρα μου το λες λίγο μπερδεμένο, δεξιά ή αριστερή, λες όλο τον μπάχαλο αυτό με τους δρόμους και τα κτίρια. Εγώ είμαι 62, η μητέρα μου 93, υπήρχαν εκεί από τότε και θέλω να κάνω αποδοχή κληρονομιάς και έχω κολλήσει σε αυτά τα θέματα. Γράφω το λίγο πιο αναλυτικά, αλλά καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα είναι και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τους συμβολιογράφους, παιδιά. Για να βρει συμβολιογράφο να σου κάνει αυτά, υπάρχει θέμα, παιδί μου, εδώ πέρα. Για να βρει συμβολιογράφο δεν βρίσκεις. Λοιπόν, και όλες αυτές οι αποδοχές, δηλαδή έχεις ένα κτίριο το οποίο είναι 30 χρόνια, 40, 50, 60. Λοιπόν, πας να το είτε αποδοχή κληρονομιάς είτε να το μεταβιβάσεις και σου βγάζει 800 πράγματα τα οποία δεν βρίσκεις άκρη. Και βέβαια δεν βρίσκεις και συμβολιογράφο. Κάτι πρέπει να γίνει με τους συμβολιογράφους, παιδιά. Επίσης, μια πρόταση που θέλω να κάνω. Οι συμβολιογράφοι, λοιπόν, επειδή είναι μόνο καλλιέργεια και μονοπόλιο και δεν τους βρίσκεις πουθενά και περιμένεις 6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια για να κάνεις ένα συμβολιάκι, ας δώσουν κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν και στους δικηγόρους. Δώστε ύλη και στους δικηγόρους. Τόσους δικηγόρους έχουμε. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Να είσαι εξαρτημένος από το πότε θα σε πάρει ο συμβολιογράφος για να κάνεις. Μικέ, νομίζω ότι η Δούρου μια χαρά τα λέει, όπως τα είπε, και εγώ θεωρώ ότι η Δούρου μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουν σε μια αυτόνομη πορεία και να μην διαλυθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Φάμελος, η πλειοψηφία, έχει κάνει ντυλάρισμα, ρε παιδιά, κάτω από το τραπέζι τώρα, δεν φαίνεται. Ηλίου φαϊνότερον είναι. Δηλαδή είναι δυνατόν, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία πρόεδρος κόμματος να λέει ότι εγώ θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Και ότι δεν μπορεί να πάω αντιπαρατηρητικά από τον Τσίπρα. Δηλαδή να τον διαλύσω το κόμμα. Και ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν θέλω το κόμμα σας. Εγώ θέλω μόνους σας να έρθετε εσείς μόνοι σας. Τους ξεφτιλίζει δηλαδή. Και τους λέει: ελάτε να γραφτείτε μέλη. Και μετά θα αποφασίσω εγώ αν εσείς θα είστε υποψήφοι. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Η Ντίνα μου λέει τώρα: κάποιοι σαν τον παπά, Πολάκη Δούρου και άλλα παιδιά, μας έκαναν να φύγουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί το λες. Εννοείται πως στηρίζουμε το καινούριο που έρχεται. Μην τελάς. Λένε να διαλυθεί. Εσύ πήγες στην Ελλάδα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί, Ντίνα μου? Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην είναι. Εσύ πήγαινε, ψήφισε τον Τσίπρα. Αυτό είναι δικαίωμά σου. Αλλά γιατί να διαλυθεί ένα άλλο κόμμα? Ποιο είναι ο λόγο? Δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό. Μπορεί ο κύριο Τσίπρα, ο οποίο έφυγε με το 17%. Και γυρίζει με το 15% και κάποια μέσα ενημέρωση πανηγυρίζουν για τη μεγάλη επιστροφή. Με το 17% ήταν αποτυχία, το 15% είναι μεγάλη επιτυχία που ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό. Αυτό δεν το καταλάβα ποτέ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αν πιστεύεις στον Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, πηγαίνεις στον Αλέξη Τσίπρα. Παρετήσε, φεύγεις. Αν είσαι ένα μέλος δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, παρετήσε, φεύγεις. Αν είσαι βουλευτής, παρετήσε, φεύγεις. Πας γίνεσαι. Δεν μπορείς όμως να κρατάς σε ομοιρία ένα άλλο κόμμα για να εξυπηρετήσεις. Γιατί μετά αρχίσεις και μπαίνεις στο μυαλό σου. Ξέρεις, σε διάφορα άλλα σενάρια του τι ακριβώς γίνεται και τι παίζεται. Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε αρκετά θέματα. Όπως επειδή μιλάμε για το καλοκαίρι, για τους περισσότερους είναι συνώνυμο της ξεκούρασης. Όσοι μπορέσουν να το κάνουν. Όμως, για χιλιάδες άλλους είναι η πιο δύσκολη περίοδος του χρόνου. Πίσω από τις γεμάτες παραλίες, τα τουριστικά θέρετρα και την εικόνα αυτής της ξεκούρασης, βρίσκονται εργαζόμενοι που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της θερινής περίοδου. Με εξαντλητικά ωράρια, αυξημένες απαιτήσεις και ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης. Νοσηλευτές, γιατροί, εργαζόμενοι στην εστίαση, στον τουρισμό, στις διανομές και κρατούν όρθιες τις κρίσιμες υπηρεσίες του τουρισμού. Και μιλάμε για τον τουρισμό, όπου πραγματικά προσφέρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και φτάνουν στα όρια των αντοχών τους. Και εδώ η πολιτεία δεν έχει σταθεί. Δηλαδή η επαγγελματική εξουθένωση δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά καθημερινή πραγματικότητα για πολλούς από αυτούς. Καθώς η χώρα υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες, ίσως αξίζει να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε υπηρεσία που απολαμβάνουμε υπάρχει κάποιος που θυσιάζει το δικό του καλοκαίρι για να λειτουργήσει και για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Και βέβαια οι δημάρχοι και όλοι αυτοί οι τοπικοί παράγοντες σε νησιά, γιατί μαθαίνω διάφορα περίεργα, από την αποκομιδή των σκουπιδιών, από το πώς πρέπει να έχουν έτοιμες τις υποδομές. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που φτάνουν στα αυτιά μου που είναι ντροπιαστικά. Και κατά τα άλλα ανεβάζουν τους μονοκαταλόγους, τις τιμές και έχουν φτάσει στο Θεό και υπάρχει πρόβλημα πια στον τουρισμό. Υπό την έννοια όχι ότι δεν θα έχουμε τους εκατομμύρια επισκέπτες, θα έχουμε πρόβλημα και στην κατανάλωση. Ήδη παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο γιατί οι τιμές είναι πανακρίβου. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει κάποιοι ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση. Και βάζουν. Και μην ξεχνάνε κάτι, ότι ο τουρίστας που θα έρθει σήμερα έρχεται με τα πακέτα που αγόρασε πριν τον πόλεμο και πριν την οικονομική κρίση, της ακρίβειας, της ενέργειας κτλ. Άρα αυτός έρχεται και δεν καταναλώνει. Δεν ξέρω τώρα που μιλάμε ή τους επόμενους μήνες θα αγοράσει κάποιος άλλος και θα είναι σε θέση να αγοράσει πακέτο για να έρθει. Επομένως, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, μην διαλύσουμε όλο αυτό το σύστημα. Και βέβαια, μίλησα και για τους γιατρούς. Οι γιατροί φεύγουν. Βγήκε ένα ρεπορτάζ για το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, που συνεχίζει να προσελκύει σημαντικό αριθμό Ελληνών γιατρών. Περίπου 860 από τους 3.400 γιατρούς που εργάζονται σήμερα στο σύστημα της Κύπρου είναι από την Ελλάδα. Έχουν καλύτερες αμοιβές, οι πιο οργανωμένες συνθήκες εργασίας και η δυνατότητα καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Και αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους. Γιατί εδώ, όταν υπάρχουν οι ελλείψεις και πηγαίνει ένας γιατρός να καλύψει μια θέση, πέρα από το ότι είναι χαμηλά αμοιβόμενος, το πέφτει στις εφημερίες και δεν μπορεί να καταλάβει το τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να ξαναδούμε όλο το μοντέλο. Το μοντέλο το οποίο έχει να κάνει και με τις υπηρεσίες και πώς αυτές διαρθρώνονται και από την άλλη τι γίνεται με το παραγωγικό μοντέλο. Γιατί μας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός μια Ελλάδα που ευημερεί και μια Ελλάδα που δυσκολεύεται ευημερίσει τους αριθμούς, αλλά και μια Ελλάδα που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Λοιπόν, αν ακούσεις την επίσημη αφήγηση, η εικόνα μοιάζει σχεδόν ιδηλιακή. Η ανάπτυξη γίνεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τη χώρα, τα δημόσια έσοδα αυξάνονται, οι επενδύσεις έρχονται, το χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος μειώνεται, οι αγορές χειροκροτούν, οι Βρυξέλλες επιδοκιμάζουν, όλα καλά είναι. Και όμως έξω από τις αίθουσες, τα οικονομικά φόρουμ και όλα αυτά, υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που δεν μετριέται σε ποσοστά ανάπτυξης, αλλά σε αποδείξεις σούπερ μάρκετ, σε λογαριασμούς ρεύματος, σε ενίκεια, σε δόσεις. Και για το μέσο πολίτη η οικονομία δεν είναι οι δείκτες, είναι αν γεμίζει το ψυγείο στο τέλος του μήνα. Έτσι. Και πώς ακριβώς μπορεί να αντέξει να πληρώνει το ενίκη του. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Η Ελλάδα του 2026 εμφανίζει ένα παράδοξο που θα έπρεπε να απασχολεί πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστημα. Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά η κοινωνία δεν αισθάνεται πλουσιότερη. Τα στοιχεία, μάλλον φτωχότερη αισθάνεται. Τα στοιχεία μπορεί να βελτιώνονται, όμως η καθημερινότητα παραμένει ασφιχτική. Και το πρόβλημα εδώ είναι ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται και το ζήτημα το κρίσιμο είναι το παραγωγικό μοντέλο. Τι εισάγουμε, γιατί έχουμε πρόβλημα πια, δεν παράγουμε, είμαστε τουρισμός, υπηρεσίες, ακίνητα, άρα πώς θα αυξηθεί το εισόδημα. Εδώ πρέπει να λύσουν τα προβλήματα και να κάνουν και προτάσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Η Λένα Βασιλάκου όμως έχει όλες τις απαντήσεις. Γιατί είναι εδώ και θα μας πει δελτίο ειδήσεων. Χαμός γίνεται εκεί έξω.
7: Έχουμε κάποια τροχαία στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Αθηνών.
6: Μα τώρα τι λες.
7: Δεν υπάρχει υπομονή.
6: Ναι. Και να σου πω κάτι τώρα. Σε αυτά τι συμμετοχή έχεις εσύ?
7: Εγώ έχω μηδενική συμμετοχή.
6: Θα μας τα πεις, θα μας τα εξηγήσεις.
7: Θα σας τα εξηγήσω.
6: Αύριο, για πες την πρόβλεψή σου τώρα.
7: Αύριο τι, αύριο είναι Σάββατο, δεν εργάζομαι αύριο.
6: Α, μάλιστα. Για το βραδινό, για το απογευματινό.
7: Δεν ξέρω, εντάξει.
6: Δεν θα κάνεις μια πρόβλεψη.
7: Γιατί έκανα αύριο την άλλη, δεν πήγα να παίξω, θα ήμουν πλούσια τώρα.
6: Ναι, τώρα δεν κάνεις.
7: Το βλέπεις, το παίξες.
6: Το κρατάς τώρα.
7: Τώρα δεν ξέρω.
6: Βλέπω κοκκινάκια παίζεις, έτσι παίζεις κάτι κοκκινάκια. Κάτι, το έχεις για γούρι δηλαδή πριν. Όχι, λες.
7: Πράσινο είναι.
6: Α, πράσινο με
7: αυτό
6: κόκκινο.
7: Είναι φυστική.
6: Εξαχρωματοψία.
7: Φυστική.
6: Πρόσεξε.
7: Και εσύ, όχι, εσύ γκρι.
6: Πρόσεξε.
7: Ουδέτερο.
6: Πρόσεξε. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα. Τάκης Χατζής Αθηνά Εδανέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί.
7: Όχι. Σήμερα δεν είναι Τάκης Χατζής.
6: Α, είναι μόνη της.
7: Είναι Αντώνης Αντωνόπουλος.
6: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
7: Ναι.
6: Παρασκευή είναι σήμερα, άλλωστε.
7: Παρασκευή.
6: Σαββατοκύριακο έρχεται.
7: Έτσι.
6: Τη Δευτέρα θα σου πω εγώ.
7: Τη Δευτέρα θα
6: πρόσεξε,
7: τα πούμε.
6: Πρόσεξε, τι θα κάνεις αύριο το απόγευμα.
7: Εντάξει.
6: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρία τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Μποτιλιάρης με επικρατεί αυτήν την ώρα από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τη λεωφόρου Αθηνών στην κάθοδο. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Δύο τροχαία στην λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μποτιλιάρης από την Ιερά Οδό μέχρι και τα δηληστήρια Άσπρο Πύργου. Δυσκολίες και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκάλα και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Μαρίνα Φλίσμου, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κατά μήκο, από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και κατά μήκος του Φαλήρου. Επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στη Μεσογείον προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού από το Φίξ και στην άνοδο της Αρτιτού και της Βασιλείος Κωνσταντίνου, επίσης στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στην Πειραιός προς Ομόνια και στην Αττική Οδό, στην Περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς ως Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Κατάρριψη Ιρανικών drones από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, καθώς η Τεχεράνη μοιάζει αποφασισμένη να συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Αντιφατικές δηλώσεις για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων Αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα πως θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης που είχε προαναγγείλει. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Τα Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων διαψεύδουν πως υπάρχει συμφωνία. Οι δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωσαν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Nikkei στο Τόκιο να καταγράφει άνοδο 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13% στα 87,21 δολάρια το βαρέλι και το Brent έχασε 1,57% και διαμορφώθηκε στα 88,96 δολάρια. Στον Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, υπερβαίνουν τις 3.700 οι νεκροί, ανάμεσά τους 132 διασώστες και υγειονομικοί, ενώ περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά πλήγματα. Εκλογές στην άνοιξη του 27 υπογράμμισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, εκφράζοντας παράλληλα το πιστεύω του στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης, τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασίες εκ δεξιών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του, σημειώνοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσα από τις αυξήσεις που έχει δρυμολογήσει η κυβέρνηση. Για τις αυξήσεις της αποδοχής των Μητροπολιτών, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το κράτος δικαίου, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Ελλάδα καταγράφει συνεχή πρόοδο, επικαλέστηκε τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ για την τραγωδία των Τεμπών είπε ότι η κυβέρνηση δεν προστάτευσε τον Κώστα Καραμανλή. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως έχει ήδη αναγνωρίσει τις λειτουργίες και υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνες, ενώ συμπλήρωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στις πολεοδομίες, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μετηρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κρηματολόγιο, ενώ απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για εμάς, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Τραπετσόνα. Δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, υποσχέθηκε την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε, το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στις 11 το πρωί θα μεταχθεί ενώπιον του ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο Μουντιάλ. Στο δεύτερο αγώνα, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Αθηναής Νέγκα και Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρ τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρδονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Παρασκευή. Όλες οι Παρασκευές είναι υπέροχες, δεν ξεχωρίζει κάτι. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
1: Καλημέρα, Αθηνά Ισνέγκα.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, γιατί ο Τέξ Χατζής έχει
1: εξετάσει στην ιατρική.
0: Δίνει εξετάσει στην ιατρική. Ειδικό θρανείο του έχουν δώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην είναι με τα άλλα παιδιά.
1: Δεν είχε άγχος. Μίλησα μαζί του. Δεν είχε άγχος.
0: Είναι βατά τα θέματα.
1: Ναι, τα ξέρει όλα. Εγώ του είπα να είναι χαλαρός, να μην βιαστεί να γράψει.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και νομίζω θα πει πρώτος.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα σαρώσει, αλλά ναι, ξέρεις, ας κρατάμε λίγο, ξέρεις.
0: Ναι, όχι, μέσα τους ενθουσιώδεις γονείς που λένε δώσαμε.
1: Ναι, δώσαμε.
0: Γράψαμε. Ήτανε τα θέματα.
1: Διαβάσαμε.
0: Βατά, είδα μια φίλη μου προχθές που την έχω πολύ ψύχρεμο άτομο. Μου λέει, είχα διαλυθεί. Μου είπανε, φύγει γιατί μας χαλάζει την ψυχολογία. Τώρα βεβαίως ήμουν τελειώσαν οι Πανελλήνες, έτσι, γιατί απευθυνόμαστε στους γονείς. Οπότε έχει τελειώσει αυτό, το γράψαμε. Δώσαμε, είπαμε μόνο τα έξι Χατζής.
1: Εγώ δίνω ακόμα.
0: Α, δίνεις ακόμα.
1: Δίνω γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου.
0: Α, δίνεις ακόμα.
1: Ναι, δίνω φυσική σήμερα εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις βοηθήσει καθόλου?
1: Κάει και το PlayStation εχθές το βράδυ, έβγαζε καπνούς.
0: Αυτό γιατί γίνεται στα νέα παιδιά, ότι ακριβώς την παραμονή τα πιάνει ένα πείσμα ότι όχι, δεν θα κάτσω, θα κάτσω να κάνω οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι, νομίζω ότι είναι φυσιολογικά τα παιδιά.
2: Και οδηγίες. Ποιος τελευταία μέρα να μην κάνετε.
1: Ναι, γιατί τις προηγούμενες διαβάζανε.
0: Και πιστεύεις ότι τις ακολουθούν?
2: Ρε παιδί μου, λέμε ότι έχουν διαβάσει τα παιδιά. Ναι. Τελευταία μέρα πρέπει να φεύγει το μυαλό τους. Ναι.
0: Κατάλαβε. Αυτός έχει δύο κόρες. Τις πιστεύει ότι του πούνε.
1: Ναι.
0: Λέει, ναι, έτσι τα παιδιά χαλαρώνουν. Δεν το κάνουν για άλλο λόγο. Αν θέλετε κι εσείς να μας. Αν γράφετε κι εσείς, αν γράψετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας φτιάξουμε τη διάθεση και να σας ενημερώσουμε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber με SMS στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο 212-214-800 για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα. Στέλνετε mail on air papakialfaradio989.gr. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Να το πάμε θεσμικά.
0: Να το πάμε θεσμικά, θεωρώ, ναι.
1: Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια.
1: Τα είπε όλα.
0: Τα είπε όλα εχθές τον Νίκο Χατζηνικόλα. Τι είπε? Είπε αυτό που λέει και χωρίς να τον ρωτήσουν.
1: Εγώ θέλω να τσοπάω στο τέλος.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για τέταρτη φορά.
0: Φαντάσου.
1: Σκέψου.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: κοίτα εδώ, ναι, του άνοιξε την καρδιά του Τάσου.
2: Ήταν η καλή είδηση.
1: Ναι, άκου, ναι, να το. Λοιπόν.
0: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι θεωρώ πάρα πολύ φυσικό την τρίτη...
1: Πάει με ψυχολογία νικητή.
0: Θητεία, πάει με ψυχολογία νικητή, πάει χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Θα πάμε για εκλογές το 2027. Νομίζω ότι το λέει πια ο Πρωθυπουργός και σε... συνεντεύξει στην Κριστιανά Μαμπούρ, το είπε.
1: Ναι.
0: Χωρίς να τον ρωτήσεις.
1: Χωρίς να τον ρωτήσεις.
0: Άμα του πεις καλημέρα σας, κύριε
1: 2027.
0: Πρόεδρε. Νομίζω ότι απαντάει 2027. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνει πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι έχει τους λόγους του. Δεν θα πόνταρα ποτέ ότι ένας πρωθυπουργός που είναι τόσο ξεκάθαρος για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γνώμη.
1: Εγώ
0: δεν θα άλλαζα. Θα έλεγα, έχω δεσμευτεί, το έχω πει σε 500 μέσα.
1: Ναι, το χειρότερο ποιο είναι? Να τις προκηρύξει πρόωρα πριν, δηλαδή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ξέρεις, μετά τη δέθεια, δεν θα το πιστέψει κανένα. Σου λέει, πλάκα κάνει. Το 2027
0: τώρα
1: θα είναι.
2: Έχει πει 2027 ή 27.
0: Έχει πει 2027. Έχει... γιατί?
2: Ναι. Θα σου πω μετά γιατί.
0: Το 27.
2: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Έχει πει, όχι, ρε παιδιά. Έχει πει 2027 και έχει πει άνοιξη. Το άνοιξη επίσης είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Ήμουνα μπροστά όταν ήταν στο εντευκτήριο της Βουλής πριν αρχές Σεπτέμβρη. Ήταν το χειμώνα φέτος δηλαδή, που έλεγε ότι όταν το ρωτήθηκε την άνοιξη, είπε για άνοιξη. Και του λέμε Μάρτιο. Ο Μάρτης λέει δεν είναι άνοιξη.
0: Α, φαντάσου.
1: Ναι, το έχει φτιάξει, το έχει το κάδρο.
0: Θεωρητικός είναι άνοιξη, βέβαια. Εντάξει, μην χαθούμε εμείς.
1: Ναι. Τώρα, εκεί σου πάει. Απρίλης, Μάιος.
0: Ναι. Μάρτης, Απρίλης, Μάιος, λέμε. Μαθαίναμε στο σχολείο ότι είναι άνοιξη. Βέβαια, λέμε Μάρτης, Δάρτης.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς, έχουμε κλιματική αλλαγή. Τώρα έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
0: Αν και το πάει έτσι. Αν βάλεις και την κλιματική αλλαγή, έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Να τον ακούσουμε.
1: Ναι, με. Ναι.
3: Έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Καταλαβαίνω ότι είστε αποδέκτης εισηγήσεων και για το φθινόπωρο και για την άνοιξη, γιατί ακούω συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιχειρήματα υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει, ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
4: οι
3: πάρετε την απόφαση σας.
4: Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη.
3: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
4: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Το τονίζω αυτό. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία
3: της Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε. Προφανώς δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλά οι εκλογές σίγουρα πρέπει να γίνουν πριν από αυτήν την πολύ σημαντική ευκαιρία, θα έλεγα, για την χώρα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες εισηγήσεις για πρόορες εκλογές είχα δεχθεί πολλές φορές και την προηγούμενη φορά. Δέχομαι και τώρα. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και αυτή η διαρκής τοξικότητα και η κοινοβουλευτική εχθρότητα. Είδατε τώρα τι έγινε με αφορμή το Σύνταγμα. Στη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης? Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Ήθελε να το πει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν το κρατάει μέσα του.
0: Όχι. Ήθελε οπωσδήποτε να το πει. Και να απαντήσω σε ένα φίλο, γιατί έχω υποστεί και εγώ αυτή την κριτική, στο Κυριάκο να πω. Κυριάκος Παπαζής, καλημέρα. Λέει, πόσο δύσκολες ερωτήσεις έκανε ο αντικειμενικότατος στον Κυριάκο εχθές. Πραγματικά περίμενα και ερώτηση για τον Ολμαδάκια να τον αποτελειώσει τον Κυριάκο. Παιδιά, ακούστε. Όταν έχεις να κάνεις συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, δεν μπορεί να τον αρχίσεις στα χαστούκια. Περιμένεις να τον έχεις σε μια κατάσταση να πει αυτά που θέλει να πει έτσι κι αλλιώς, γιατί έρχεται και έχει στο μυαλό του κάποιες απαντήσεις που θέλει να δώσει, όπως αυτή που ακούσαμε προηγουμένως, κάποια πράγματα που θέλει οπωσδήποτε να πει. Και είναι άλλο το επίπεδο της συνέντευξης. Έχεις τους υπουργούς για να τους βαράς, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: όταν
0: πες.
1: Κάνουμε μια συνέντευξη, ειδικά με ένα πολιτικό, επειδή ο πολιτικός συνήθως γίνεται, είναι στόχος. Έτσι. Εκεί ο άλλος έχει μία μερίδα κόσμου, έχει την εντύπωση ότι ο δημοσιογράφος είναι κανένας δήμιος. Δεν είμαστε δήμοι.
0: Ναι. Τώρα θα του δώσει το τελειωτικό χτύπημα.
1: Θα τον αρχίσω, θα τον στριμώξω, θα τον κάνω.
0: Πες του τα, ναι. Και μετά αυτός θα φύγει τροπιασμένος και θα πει: αυξήσεις όλους.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Με δυσκόλεψε ο Αντωνόπουλος. Από σήμερα θα πληρώνουμε λιγότερη εφορία.
1: Και μετά θα βγω έτσι μόνος μου και θα πω: τον τζάκισα. Τον έκανα. Τον έφυγε. Στους φίλους μου, έτσι, στο καφενείο.
0: Ξεχάστε το, αυτό δεν γίνεται.
1: Τα θέματα. Ο Χατζηνικολάου δεν είναι κανένας τυχαίος. Λοιπόν, έβαλε όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι. Υπήρχε κάτι το οποίο δεν τον ρώτησε? Δηλαδή τι ήταν?
0: Εμένα στα αλήθεια μου άρεσε η συνέντευξη.
1: Η συνέντευξη, παιδιά, ήταν.
0: Και νομίζω, θα σου πω τώρα κάτι. Έχω δει και τον Πρωθυπουργό και πιο μαγκωμένο και πιο σφιγμένο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η. Πώς να το πω, η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Μεταξύ τους.
1: Μα τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
0: Ναι.
1: Επίσης και κάτι άλλο. Στο πολιτικό ρεπορτάζ, εμείς που κάνουμε το πολιτικό ρεπορτάζ, γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να πει ότι είμαστε φίλοι, δεν πάει να πει ότι βγαίνουμε έξω, αλλά γνωριζόμαστε.
0: Επίσης, να πω ότι και φίλος να είσαι, μπορεί να έχεις μια άλλη σχέση επαγγελματική.
1: Φυσικά, όταν ο άλλος είναι πολιτικός και εκτίθεται, και φίλοι να είμαστε, έτσι, γιατί δεν
0: και
1: είμαστε φίλοι.
0: Δεν
1: νομίζετε
0: ότι θα κερδίσουμε. Δηλαδή, μου έκανε χθες μια ερώτηση, μια συνέντευξη στο Φουσκίδη, για το Black Box τα παραπολιτικά και μου λέει: Φουσκίδης, όταν είχες κάνει συνέντευξη στον Πρωθυπουργό, υπήρξαν σχόλια ότι τον έγλυφες. Του λέω: Γιατί να θέλω να γλύψω τον Πρωθυπουργό, δηλαδή. Τι θα κερδίσω.
1: Ναι, έλατε.
0: Ναι, μην έχετε λοιπόν αυτή την εντύπωση ότι εμείς έχουμε. Ο σκοπός ο δικός μας είναι να το αφήσεις να μιλήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Ρε, για να πει όσο το δυνατόν περισσότερα και να βγει κάτι από αυτή τη συζήτηση. Αν είναι ένας πρωθυπουργός και τον αρχίσεις στο. Δεν το κάνει κανείς αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Εχθές δεν τον ρώτησε. Ένα πραγματικά απασχολεί μια πολύ σημαντικό κομμάτι του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο 13ος μισθός.
0: Και είπε.
1: Ωραία,
0: και
1: δεν τον ρώτησε.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν. Άμα δεν τον ρωτούσε αυτό, δεν θα λέγατε πόπο, δεν τον ρώτησε αυτό.
0: Ναι. Ο σκοπός λοιπόν είναι να υπάρχει συζήτηση. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε και με άλλα αποσπάσματα και με τις δικές σας βεβαίως επισημάνσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά.
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
12: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα επιστρέψουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού εχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχουμε να παίξουμε κάποια αποσπάσματα, να τα σχολιάσετε κι εσείς. Αλλά.
1: Για να μην λέτε ότι χαϊδεύουμε ή ότι.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά, ότι κάνουμε εύκολες ερωτήσεις ή συνεντεύξεις ή και τα λοιπά. Ναι. Θα κάνουμε αντιπολίτευση κατευθείαν με τη μία.
0: Εμείς.
1: Πριν μπούμε τώρα στο πεδίο έτσι, να σου περιγράψω εχθές μία σκηνή στην Τραπετσόνα.
0: Ναι.
1: Στον εργοστασιακό χώρο εκεί. Λοιπόν, ωραίο το τοπίο, ηδηλιακό, ντρόουν πετάει από πάνω και δίνει εικόνα.
0: Ναι.
1: Ένας κύκλος, γύρω-γύρω νέοι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Νέοι όμως.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, στη μέση, Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Το ίδιο ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Γύρω-γύρω ο φωτισμός παρέπεμπε σε έναν ήλιο, στον ήλιο του Πασόκ. Ήταν εξαιρετικός ο φωτισμός, δηλαδή σου έβγαζε ρε παιδί μικρά-μικρά δοντάκια. Ήταν έτσι ένα περιβάλλον σύγχρονο, εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή ήταν, σου λέω, Πασόκ από το μέλλον.
0: Ωραίο είναι αυτό, Πασόκ από
1: έτσι,
0: το μέλλον.
1: Λοιπόν, Παύλος Χριστίδης.
0: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι άλλη εισαγωγή να έκανα, πες μου, τι άλλο.
0: Δηλαδή, καλημέρα. Ναι, δεν ξέρω, εσάς πώς σας φάνηκε πρώτα απ' όλα η εκδήλωση.
13: Ίσως ο κύριος Αντωνόπουλος έδωσε και ένα σύνθημα, ναι, το οποίο έχουμε όλοι τόσο πολύ ανάγκη να ακούσουμε.
1: Αυτά.
13: Και για τη ζωή μας, αλλά νομίζω και για την πολιτική ζωή του τόπου. Για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε και το Πασόκ, αρκετά συζητήσαμε για το χθες. Πρέπει να συζητήσουμε, ναι, για το μέλλον πολύ περισσότερο.
0: Να πω τώρα κάτι που θα μας προσγειώσει μετά από την πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο φωτισμό και την πάρα πολύ ωραία παρουσία, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πεζό και αν. Τι να πω, πώς να το πω.
1: Γίνω.
0: Γίνω. Λοιπόν, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ανάμεσα στα πράγματα που είπε, είναι δωρεάν μετακίνηση.
1: Το νέο μέχρι 24.
0: Μέχρι 24 ετών. Αυτό πώς σας φαίνεται εσάς?
1: Με τα μέσα μεταφοράς.
13: Μου φαίνεται μια εξαιρετική ιδέα.
0: Mm-hmm.
13: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ανοίξουμε μια κουβέντα που αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε όλη την Ευρώπη ανοίγει ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιες συγκοινωνίες στηρίζουν τους νέους ανθρώπους. Συνολικά ο δημόσιος τομέας. Άρα εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει και ένα συμβολικό, αλλά έχει και ένα πρακτικό περιεχόμενο για να δημιουργήσουμε και μια κουλτούρα πολύ πιο φιλική στον πολίτη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και από την άλλη μεριά, να δημιουργήσουμε και ακόμα καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι στο επίπεδο που χρειαζόμαστε.
0: Στο συμβολισμό θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε ποια είναι η κουλτούρα που υπάρχει τώρα, και σας το λέω, γιατί είμαι μαμά, η κόρη μου είναι έφηβη. Παίρνει 3 λεωφορεία και πάει για μπάνιο. Δηλαδή, ξέρει απ' έξω και ανακατοντά άλλα τα λεωφορεία της Αττικής. Η κουλτούρα αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι δεν πληρώνει κανείς εισιτήριο.
1: Άρα το έχουν δωρεάν από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Μαύρη τρύπα σε
0: επειδή οικονομικά. Μιλάμε για κουλτούρα, αυτό βεβαίως δεν σταματάει στους 24χρονους. Έτσι. Είναι, επειδή έχει δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα, είναι ότι μπαίνει μέσα στο λεωφορείο και κανείς δεν έχει εισιτήριο, κανείς δεν έχει πληρώσει, κανείς τίποτα.
13: Δεν πιστεύω να ακούει ο κύριος Κυρανάκης.
1: Έφυγε ο Κυρανάκης, είναι άλλος τώρα.
0: Του το έχουμε πει.
13: Γιατί άμα είχα τον κύριο Κυρανάκη εδώ, θα έλεγε ακριβώς τα ανάποδα τώρα γι' αυτό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Υπάρχουν έλεγχοι και τα λοιπά.
13: Κοιτάξτε.
0: Αυτό είναι ένα γεγονός.
13: Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει χρωμά και αν είναι έτσι όπως το λέει η κόρη σας, και το πιστεύω προφανώς.
0: Όχι, δεν το λέει μόνο εκείνη. Είναι μια πραγματικότητα.
13: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται προφανώς αντιμετώπιση.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές έχει δικαιολογηθεί. Δικαιολογείται η κατάσταση που βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτό το πρόβλημα. Λέμε ότι επειδή δεν πληρώνουν ή έχουν περιέλθει σε αυτή την κατάσταση τα λεωφορεία και τα δρομολόγια δεν είναι τόσο συχνά όσο θα έπρεπε και έχουμε όλα αυτά τα θέματα.
13: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν από την παρατήρησή σας. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι τουλάχιστον 10-15 βαγόνια ασυρμή του μετρό θα έπρεπε να έχουν air condition στη γραμμή.
0: Βέβαια.
13: Την κόκκινη, ειδικά αυτή την περίοδο καταλαβαίνετε ότι είναι ασφυκτικό το κλίμα και επειδή έχετε ταξιδέψει πολύ και εσείς και όλοι όσοι μας ακούν και σε χώρες των Βαλκανίων, να έχουμε βαγόνια ενέτη 2026 που δεν έχουν air condition είναι κάτι το οποίο δεν το χωρά ο νους. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και σε αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε και συνεννόηση και συμφωνία. Εμείς έχουμε κάνει κριτική γύρω από αυτό, έχουμε καταθέσει προτάσεις, έχουν ζητήσει εκατομμύρια στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε να έχουν αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά στην κουλτούρα που σχετίζεται με το ταμείο και το πώς πληρώνει ο Έλληνας, οφείλω να πω ότι αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με κανόνες και θεσμούς. Έτσι μπορεί να συνέβαινε και παλιότερα με το μετρό, αντιμετωπίστηκε με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε. Δηλαδή θυμάστε παλιότερα δεν υπήρχε μπάρα για να περάσει και να μπει στο μετρό. Αντιμετωπίστηκε με κάποιο τρόπο. Αυτό όμως το οποίο εγώ θέλω να αναδείξω και να πω είναι ότι σήμερα χάνουμε 111 ώρες το χρόνο στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
13: Είναι πολύ μεγάλο κόστος, περιβαλλοντικό, ανθρώπινο, ψυχικό. Μία ώρα, μία μισή να πάμε στη δουλειά μας, μία ώρα, μία μισή να γυρίσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να βρούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι ακόμα πιο λειτουργικά, ακόμα πιο χρήσιμα. Η κουλτούρα σημαίνει ότι ακόμα και αν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις το αυτοκίνητό σου, πρέπει να πας στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Και ακόμα πιο σημαντικό, γιατί η επισήμανση σας έχει κρύβει κάτι ακόμα πιο σημαντικό από το μετρό, το οποίο είναι μέσα σταθερή τροχιά όπως και το τραμ, είναι τα λεωφορεία. Αυτό είναι το οποίο κρίνει ο πολίτης ότι μπορεί να του λύσει τα ζητήματά του. Εάν για να πάτε εσείς στη δουλειά σας θέλετε μία ώρα με το μετρό και θέλετε μισή ώρα με το αυτοκίνητο, ό,τι και να γίνει θα πάρετε το αυτοκίνητό σας. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο να τα κάνουμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο φιλικά, ακόμα πιο καλά προς τον πολίτη.
0: Και εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο, ακόμη και αν γίνει δωρεάν η μετακίνηση για τους νέους.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ δίνει και ένα έλασμα στους νέους για μεγαλύτερη κυκλοφορία. Δηλαδή, να κυκλοφορία εννοώ λειτουργικά,
0: ναι,
1: να μπορούν να κινηθούν, να μην μένουν βραχωμένοι, να στο πω έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Το κόστος, από ό,τι είπε ο κ. Σαντρουλάκης, είναι κοστολογημένο το μέτρο, είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή, σχετικά με το όλο σκηνικό και με την προσφορά που μπορούν να έχουν οι νέοι. Γιατί οι νέοι σε αυτήν την ηλικία κάνουν μεροκάματα. Δουλεύουν σε καφετέρειες, δουλεύουν σε εστίαση, δουλεύουν.
0: Και πολλές φορές η απόσταση είναι ανασταλτικός, ναι, παράγοντας, γιατί θα ακούσει ένα παιδί που πάει να πάρει μια δουλειά και λέει δυστυχώς μένω μακριά, είναι, δεν μπορώ
1: κοινωνικό,
0: να έχω.
1: Είναι κοινωνικό, βέβαια, μέτρο με βαθιά ρίζα. Δηλαδή δεν είναι τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι γενικώς. Να πάμε λίγο ΠΑΣΟΚ. Εχθές έγινε μια καινούργια επικοινωνιακή επανεκκίνηση και θα είναι, από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι θα είναι στοχευμένη, θα είναι σε διάφορους τομείς. Οι νέοι ήταν η αρχή. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα?
13: Κοιτάξτε, ο στόχος είναι κάθε εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ να αναδεικνύει μια δέσμη προτάσεων για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Ακόμα και αυτό που συζητάμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Νέγκα, είναι κάτι το οποίο αφορά συνολικά τη νέα γενιά της πατρίδας μας. Είναι εθνικό το ακροατήριο το οποίο περιλαμβάνει η πρόταση. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο θα πορευτούμε και όλη την επόμενη περίοδο. Θα αναδεικνύουμε στοχευμένες προτάσεις για στοχευμένα ακροατήρια, διότι προσπαθούμε μέσα από την πολιτική μας δραστηριότητα να δείξουμε ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός δρόμος που θα μπορούσαμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών πολύ πιο αισιόδοξη, πολύ πιο φωτεινή, πολύ πιο, πώς να το πω, γεμάτη. Αυτό έχει πολιτικές επιλογές, οι οποίες, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, έχει και έναν συμβολισμό και μια κουλτούρα. Δηλαδή εδώ πρέπει να αντιληφθούμε ποιος είναι ο ρόλος του δημόσιου χαρακτήρα. Για πολλά χρόνια ο δημόσιος χαρακτήρας βάλεται. Είναι κρίσιμο να σταθούμε στο εθνικό σύστημα υγείας, στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, στις δημόσιες μεταφορές. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα πληρώνουμε από τον φόρο μας και πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέφουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Το επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, θα καταθέσουμε δέσμη προτάσεων που αφορούν και τους συνταξιούχους και τα ζητήματα που αφορούν την εργασία και άλλα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, και σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις θα είναι προτάσεις οι οποίες θα, πώς να το πω, θα αφορούν συνολικά το ακροατήριο.
1: Ακούγοντας εχθές τον Πρωθυπουργό, ποια ήταν η γεύση που σας άφησε?
13: Ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Α, δεν το πιστεύετε 27.
13: Κύριε Αντωνόπουλε, ο κύριος Μητσοτάκης με την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εγκαινίασε την προεκλογική περίοδο. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αντέξουμε για ένα χρόνο. Όχι εμείς τα πολιτικά κόμματα. Δεν μπορεί να το αντέξει η οικονομία. Όσοι μας ακούν σήμερα και είναι στον δρόμο να πάνε στη δουλειά τους, σε ένα ταξί, σε ένα λεωφορείο, οπουδήποτε είναι, καταλαβαίνουν ότι για ένα χρόνο τέτοια ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, με 40 ανεξάρτητους βουλευτές, με κόμματα που υποτίθεται έχουν ρόλο σήμερα, αλλά δεν έχουν στην πραγματικότητα και περιμένουν κάποιον άλλον να τους καλύψει, όλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να βγει. Στην πραγματική οικονομία δημιουργείται μια τεράστια αγωνία, υπάρχει απορία για το τι πρόκειται να δημιουργηθεί. Επομένως, κάθε άλλο παρά κανονικότητα, κάθε άλλο παρά σταθερότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αν υπήρχαν δύο λόγοι να πάμε πριν την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη εκλογές, τώρα υπάρχουν 10 λόγοι. Δεν μπορούμε να πάμε. Η συζήτηση είναι αν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, ποια είναι η άποψη του κ. Μητσοτάκη για το ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η άποψη του κ. Μητσοτάκη για τον κ. Τσίπρα κλπ. Αυτό δεν είναι λύση προβλημάτων. Αυτό είναι διαρκής προεκλογική περίοδος.
1: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τώρα, μια και λέμε για προεκλογική περίοδο, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Έχουμε ένα δημοσκοπικό περιβάλλον το οποίο είναι και έτσι και έτσι. Και αλλιώς και πάει κάπως. Είναι και εκεί παρακολουθούμε αυτή τη ρευστότητα. Δηλαδή, είδαμε το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, να μιλάμε για μια βελόνα, δεν κουνιέται, δεν κουνιέται, και ξαφνικά άρχισε να κουνιέται η βελόνα, αλλά προς τα κάτω. Και να ανεβαίνει ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Και έρχεται
0: και πολλά. Να φαίνεται ότι οι απολύσεις προέρχονται από εσάς.
1: Ναι,
0: και δηλαδή, όχι από τα άλλα κόμματα. Ναι.
1: Είναι μια δεξαμενή το ΠΑΣΟΚ που τροφοδοτεί, δηλαδή, νέα κόμματα. Τι ισχύει τελικά, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε από τα μέσα?
13: Η εικόνα, η εικόνα της στιγμής είναι αυτή την οποία περιγράφεται. Εμένα μου αρέσει να βλέπω την εικόνα των δημοσκοπήσεων, μου αρέσει ακόμα περισσότερο να βλέπω την εικόνα της κοινωνίας και των πολιτών. Το μεγαλύτερο αίτημα των πολιτών αυτή τη στιγμή είναι η ανάγκη μιας σοβαρής πολιτικής εναλλακτικής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μεγάλη ιστορία, ακόμα και στο 48%, αλλά ακόμα και στο 4%. Ποτέ δεν έκλεισε, ποτέ δεν έσβησε, ποτέ δεν έπαψε να εκφράζει θέσεις και άποψεις. Επομένως και σήμερα, αυτό για το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω όσους μας ακούν, είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να καταλήξουν οι πολίτες στο τι επιλογή θα κάνουν. Αυτή τη στιγμή ζούμε υπό το πρίσμα της δημιουργίας δύο νέων κομμάτων και υπό το φάσμα δημιουργίας πιθανότατα του κόμματος του κ. Σαμαρά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, όσο λιγότερο συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και όσο περισσότερο συζητάμε για τις πραγματικές πολιτικές όπως κάναμε στην πρώτη φάση της κουβέντας μας, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα πείθονται ότι μπορούμε να βρούμε έναν εναλλακτικό δρόμο. Αυτή είναι η πρόκληση. Εμείς εκεί ποντάρουμε και θα συνεχίσουμε να ποντάρουμε.
1: Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι μπετόν αρμέ που λέω και σε αυτή τη λογική ή βλέπουμε γιατί είδαμε την ανάγκη ή είδαμε μια κίτρινη κάρτα παραδείγματος χάρη ξανά από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
13: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυτασικό κόμμα το οποίο ανέκαθεν είχε πολλές και διαφορετικές φωνές. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι και υγιές. Η μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ είναι να σεβαστεί την επιλογή 5.500 συνέδρων στο πρόσφατο συνέδριο για την αυτονομία της παράταξης και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο και αυτό να είναι το οποίο θα αποτελεί, αν θέλετε, και το κονσένσους, τη συμφωνία την οποία θα έχουμε όλοι μας όταν τοποθετούμε στη δημόσια σφαίρα. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ έχει πιστέψει πολύ στο εγχείρημα το οποίο εμείς κάνουμε και επομένως νομίζω ότι πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να σεβαστούμε αυτή του την επιθυμία και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα. Έχουμε γύρω μας ο καθένας την περιφέρεια την οποία εκλέγεται, ο καθένας με το ρόλο τον οποίο έχει, ο καθένας στον κύκλο πολιτικής στον οποίο συμμετέχει, πολλά πράγματα να κάνουμε και πολλούς ανθρώπους να στηρίξουμε. Αυτό πρέπει να απασχολεί την καθημερινότητά μας και όχι σενάρια ή πώς να το πω, επεξηγήσεις και μεταφράσεις μιας απόφασης που ήταν πολύ καθαρή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη. Καλή σας ημέρα.
13: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλά κουράγια.
13: Έχουμε πολύ.
1: Είμαι σίγουρος.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας. Ο Μπίλι Δεκίτ λέει: καλημέρα, παιδιά. Αντώνη Συμπάσχο μαζί σου και εμείς φυσικοί γράφουμε σήμερα. Ελπίζω να τόνισε τα σώ, δηλαδή μάζα βάρο και θερμότητα θερμοκρασία. Ελπίζω να μην σου έφερα κρύο υδρότα. Απλά κάνω φυσικά και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Με τη μάζα βάρο μου έφερε έναν υδρότα, αλλά εντάξει.
0: Θα του διαβάζει του γιου σου.
1: Όχι, αυτά είναι εγώ στα θεωρητικά. Είναι μαμά.
0: Α, εντάξει, ναι, σωστά, γιατί είναι βιολόγο και το έχει αυτό. Καλημέρα, για τέταρτη θητεία θα έχει. Έχει ρωτήσει τον Ράμα, που είναι η τέταρτη θητεία μας, γράφει εδώ ο φίλος μας, Γκασμέντ γράφει εδώ. Ο Ράμα ψάχνει ελικόπτερο και χώρο να εγκαταστεί στην οικογένειά του. Δεν ξέρω.
1: Καλά.
0: Ναι, νομίζω
1: τώρα
0: ότι...
1: συγκρίνεις τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι και εγκατεστημένος πολύ καλά. Καλημέρα σας, μας γράφει εδώ πέρα. Δεν τους βαράζει, λέει, τους πολιτικούς, αλλά τους χαϊδεύει.
1: Δηλαδή, τι θέλει, να τον πιάνει τον άλλο και να τον βρίζει, εσύ, έλα εδώ να σου πω έτσι.
0: Δεν θα μιλήσει. Επίσης, γιατί έχετε την εντύπωση ότι η συνέντευξη είναι κάτι που είναι φανερά επιθετικό? Ότι είναι ένα πράγμα το που... Δηλαδή, έχετε δει συνεντεύξεις γενικά που οι άνθρωποι να είναι πολύ επιθετικοί και κάτι να γίνεται?
1: Ρε παιδιά, ακόμα και στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν κάνεις αθλητικό ρεπορτάζ και πας και πιάσεις τον ποδοσφαιριστή, δεν του φέρεις σαν χουλιγκάνος.
0: Ναι. Έτσι, το έχετε δει αυτό.
1: Με κοιτάει ο Τάσος. Εντάξει, Τάσο.
0: Ναι. Όχι, αν έχετε δει συνεντεύξει, υπάρχει κάποια και νέα σχολή δημοσιογραφία, να τι δούμε κι εμεί διεθνώ, αν υπάρχει
1: δεν
0: κάτι τέτοιο.
1: Είμαι γενικό από τη φύση μου.
0: Μην κοιτάτε τον Τραμπ που σκόνεται και φεύγει, άμα τον ρωτήσουν κάτι που βγαίνει λίγο έξω από αυτά που τον ικανοποιούν απόλυτα. Που λέει σε ηλίθεια, τι είχε πει στην άλλη δημοσιογράφο. Υπάρχει και η συνέντευξη που τους αφήνουν όλους να εκτεθούν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
0: Ναι.
1: Του λέει ο Τραμπ στην άλλη, έτσι, είσαι ηλίθια. Δηλαδή, είσαι έτσι και τα λοιπά. Δηλαδή, τι θα έπρεπε η άλλη να του πει, εσύ είσαι ηλίθια, ηλίθιο σε καραγκιόζει.
0: Όχι, η άλλη απλώς τον ρωτάει πράγματα που δεν τον βολεύουν. Αλλά θέλω να πω ότι και εκεί, μισό λεπτό, και εκεί το κλίμα δεν είναι. Ήρθα να σε βαρέσω.
1: Δεν είναι άβολες ερωτήσεις. Υπάρχουν δύσκολες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Τα θέματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν άβολες ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Δύσκολες απαντήσεις υπάρχουν.
0: Ναι. Επίσης οι πολιτικοί, ειδικά όταν είναι πρωθυπουργοί, ξέρουν να απαντάνε πάρα πολύ σε όλα. Πολύ καλά. Δημήτρης λέει, όταν ο πολιτικός σου λέει θαρσός ψέματα, έχεις την υποχρέωση να το επισημάνεις μπροστά του. Αλλιώς είσαι λίγο βαποράκι. Αυτό. Για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είναι μια απάτη που περνάει σε όσους δεν γνωρίζουν. Και πάλι θα σας πω το εξής. Λες λοιπόν εσύ ότι απαντάει ένας πολιτικός και δεν λέει αλήθεια. Εκείνη την ώρα ο δημοσιογράφος τι να κάνει, το διορθώσει. Και να του πει: άκου να δεις, ρε, έχω εδώ τα στοιχεία. Και άστο λοιπόν να πει αυτό που θέλει να πει, να πει εσύ μετά ότι λέει ψέματα, να πει ο άλλος ότι λέει φοβερά ψέματα, να εμφανιστεί κάποιος τρίτος και να πει: όχι, λέει αλήθεια, είναι καταπληκτικός, θα τον ψηφίσω άλλες 10 φορές. Αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπός.
1: Εκεί που φταίμε σε ένα κομμάτι είναι ότι έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο
0: να νομίζει ότι κάτι άλλο.
1: Ναι, ότι είναι κάτι άλλο. Ότι πρέπει να σκοτώνονται όλοι, να γίνεται ένα μπάχαλο, να βρίζονται, να χτυπάνε, να σηκώνονται, να πετάνε μικρόφωνα κτλ.
0: Λοιπόν, γράφει εδώ ο Αναστάσιος. Για πείτε μου, λέει, να σας κάλυψε η απάντηση για την αύξηση των μισθών των κληρικών. Τι θα πει, ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Σας παρακαλώ, τι θα χρειάζεται ένας Μητροπολίτης στα 4.500 χιλιάρικα. Συμφωνούμε, το έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές. Εγώ θέλω να πάρω και, να πάρουν και άλλοι παπάδες. Που έχουν οικογένειες, δηλαδή, γιατί να πάρει ο Μητροπολίτης.
1: Υπάρχουν πολλοί παπάδες οι οποίοι έχουν 3-4-5 παιδιά. Δηλαδή, εγώ είχα δει.
0: Μπορώ να σου πω ότι είναι η κατηγορία με τους περισσότερους πολυτεχνούς οι παπάδες. Να πάρουν αυξήσεις οι άνθρωποι αυτοί. Ο Μητροπολίτης που είναι μόνος του, είναι μοναχός.
1: Εκεί είναι ένα θεματάκι.
0: Να τα κάνει τι.
1: Μπορεί να κάνει προσφορές.
0: Εντάξει, να κάνει προσφορές, ωραία. Καλημέρα, λέει, τι συνέντευξάρα πήρε ο μεγαλοδημοσιογράφος. Ντράπηκε και η ντροπή με αυτά που ρώτησε και με τη βουβαμάρα του λέει στις απαντήσεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δείτε μια άλλη συνέντευξη. Και κάτι προς τον Χριστίδη λέει, χαριτολογώντας πάντα, αν βγει κάτι πρώτο, έστω και με ένα πόντο, κάτι πράσινο, μόνο Παναθηναϊκός θα είναι, λέει ο Νίκος από τον Άφλιο.
1: Δεν γελάω, Νίκο, δεν γελάω.
0: Γελάω.
1: Δεν γελάω γιατί είμαστε Ολυμπιακοί.
0: Μάλιστα. Ο κεντρικός δρόμος του χωριού δεν φαίνεται πουθενά. Η αριστερά πλευρά, οικοδομήσιμη, η δεξιά όχι, άσχετα αν υπάρχουν κτίρια και νέες οικοδομές εντός σχεδίου. Η μία πλευρά εκτός, η άλλη οικόπεδο που το χωρίζει ο δρόμος με τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Είναι αυτό με το καινούριο ρημοτομικό, αυτό που έχει βγει με τα.
0: Και δεν μπορεί, λέει, να μεταβιβαστεί.
1: Ναι, είναι ένα θεματάκι εκεί. Θεματάρα είναι,
0: σοβαρό,
1: δηλαδή, για τους ανθρώπους εκεί.
0: Η εκπομπή του Χατζηνικολάου αρχίζει στις 12 τα μεσάνυχτα. Η Νέα Δημοκρατία έκανε παρέμβαση για να αλλάξει η ώρα. Ντροπή και ξεφτύλα για το κανάλι. Το ξέρεις εσύ, το γνωρίζεις. Πάντως είναι και το Μουντιάλ, νομίζω, που διαμορφώνει.
1: Είναι Μουντιάλ. Είναι όλα αυτά. Καταρχάς, είναι άλλη μια επιτυχία του Χατζηνικολάου.
0: Ναι, πάντως η Νέα, νομίζω ότι το ίδιο το κανάλι θέλει την επιτυχία του. Θέλει
1: μα
0: το
1: φυσικά,
0: προϊόν του να το δουν όσοι περισσότεροι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι το ίδιο το κανάλι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχεις μια συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, δεν θα τη βάλεις τώρα να τη δούνε.
1: Και έχεις και Μουντιάλ απέναντι. Ναι. Έχεις και δελτία.
0: Τι να πεις, να το βάλω την ώρα του Μουντιάλ να μην το δει κανείς.
1: Τα κανάλια καταρχάς είναι επιχειρήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα έχεις τέτοιο νέο στο μανίκι.
0: Κάπου δηλαδή και αυτό είναι ύποπτο.
1: Παίζει συνωμοσία.
0: Να δώσετε και βάουτσερ για ταξί, λέει εδώ ο Γιώργος για το Πασόκ. Σήμερα, μισό λεπτό να το διαβάσω αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Σήμερα λέει μπήκε ελεγκτής στο λεωφορείο. Μπήκαν ελεγκτές και σήμερα λέει μπήκε ελεγκτής στο λεωφορείο. Μπήκαν ελεγκτές και από τις δύο.

0: Για, λέει, πάντα η ίδια, εσείς έχετε δουλειά και παίρνετε μισθό, ενώ αυτή όχι. Είπε ο...
1: Ότι,
0: ο ελεγκτής είπε ότι ρωτάω εσάς που έχετε δουλειά και τους άλλους τους αφήνω γιατί είναι άνεργοι.
1: Εξαρτάται, μήπως είχε την κλειβάρδια, ήταν και από την επιθεώρηση εργασίας.
0: Όλο αυτό το χρόνο, λέει, κανείς από τους υπόλοιπους επιβάτες δεν άνοιξε το στόμα του. Όλη μούγκα. Πήραμε 1000 ζόρια τον αριθμό του, όμως από προηγούμενη εμπειρία το σωματείο τους καλύπτει βάζοντας διάφορα προσκόμματα, όπως καταθέστε εγγραφή, έγγραφη καταγγελία ή έχετε να προσκομίσετε κάποιους άλλους μάρτυρες. Μέχρι και το σημερινό είμαι βέβαιος πως αποτελεί γραμμή που έχουν λάβει. Η πιο άχρηστη ομάδα δημοσίων υπαλλήλων, μας γράφει εδώ ο Χρήστος, πληρώνονται από το ειστέρημά μας χωρίς κανένα απολύτως αντικείμενο εργασίας. Η Ελλάδα που με την ανοχή μας καταφέραμε να έχουμε. Μάλιστα, αυτό νομίζω ότι έχει...
1: Έχει ένα θέμα, υπάρχει ένα θέμα με τη συμπεριφορά ορισμένων. Δηλαδή είναι, νομίζουν ότι έχουν μια εξουσία τρελή, ξέρεις, είναι τώρα.
0: Ναι, αλλά και πάλι επιλέγει. Σου λέει, γράφει τον έναν, δεν γράφει τον άλλον, κατεβαίνουν οι υπόλοιποι γελώντες.
1: Εντάξει, κάνει δεγματοληπτικό. Δηλαδή δεν μπορεί να τους πιάσει όλους εκεί μέσα, εκτός να σταματήσει το λεωφορείο και τους βάλει όλους στη σειρά. Εντάξει.
0: Χριστίδη, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Το μετρό χωρίς air condition αγοράστηκε επισημήτη. Δεν είχε τότε ζέστη. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά που λέγανε ότι επειδή είναι υπόγειο έργο.
1: Ναι.
0: Και θα κατεβαίνουμε, δεν θα χρειάζεται ερκονίσιο. Θυμάμαι γιατί και τότε γελάγαμε.
1: Είχα καλύψει τα εγγένεια το πρώτο στο σταθμό Ακρόπολη.
0: Και τώρα ήταν χωρίς ερκονίσιο. Γιατί λέγανε είναι υπόγειο, ότι θα μπαίνετε μέσα, θα έχει δροσιά.
1: Την πρώτη βόλτα ήταν εκεί, είχαμε κατέβει τώρα τα τσουμ, μπαίναμε μέσα, το κοιτάζαμε, κάναμε, δείγναμε. Ήταν, σου λέω, συγκλονιστικό για τη χώρα, έτσι. Ειδικά για εμάς που είχαμε βγει εξωτερικό, που ξέραμε μετρό τώρα, ιστορίες τώρα, μετρό Νέα Υόρκη, έτσι. Δηλαδή. Λες τώρα έτσι και λες μετρό.
0: Καλά, είναι χάλια τη Νέα Υόρκη.
1: Άλλο αυτό. Είναι, αλλά
0: είναι η μπίχλα προσωποποιημένη. Είναι λειτουργικότητα γιατί έχει σε κάθε γωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Απ' την άλλη, το τραμ επίσης, τα εγγένεια πάλι. Είχαμε πάει στην Γλυφάδα. Τραμ, βόλτα, πάμε όλοι. Τερατατζούμ. Ξέρεις, σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο παλιός.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν αυτός ο οποίος απέσυρε τα τραμ από την Ελλάδα και από την Αθήνα. Πότε ήταν, στην Αθήνα ήταν.
0: Το τραμ με το καμπανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Drag and drum και μπήκαν τα τρόλεϊ.
0: Ναι, μπήκαν τα τρόλεϊ.
1: Και τώρα τα τρόλεϊ τα αποσύρουν.
0: Πω, τι γίνεται. Μπορεί και να τα επαναφέρουν έτσι.
1: Επίσης είχα καλύψει τα πρώτα τα καινούργια τρόλεϊ που είχαν έρθει, που ήταν με Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είχε ξεκινήσει την Αμαλία εκεί.
0: Καταλαβαίνετε πόσο αρχαίο συντάκτη είναι, ναι. Θα φτάσει στα κάρα.
1: Εγγένεια, έχω κόψει κορδέλες.
0: Αν τον αφήσω λίγο ακόμα. Πάντως πράγματι αυτό με το μετρό είναι περίεργο, γιατί ξέρεις ότι είναι μια χώρα που κάνει ζέστη. Πότε εγκαινιάστηκε το μετρό?
1: Το μετρό ήταν το 2000, εκεί περίπου. Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί σταθμό Ακρόπολη.
0: Μπράβο.
1: Ήταν, ναι, Μελίνα μέσα, ιστορίες, φωτογραφίες.
0: Θυμάσαι κάποιες μέρες που ήταν δωρεάν για να το συνηθίσουμε.
1: Ναι, με.
0: Να μπούμε και να δούμε πώς ήταν και πού.
1: Δεν είχα μπει.
0: Ήταν εντυπωσιακό πάντως τότε.
1: Εγώ δεν έπαιρνα μέσα.
0: Ναι, γιατί?
1: Ξέρεις ποιοι με βάλανε στα μέσα μεταφοράς?
0: Γιατί?
1: Η γη μου.
0: Γιατί σε βάλανε στα μέσα μεταφοράς?
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό το πράγμα? Easy Rider μόνο με τη μηχανή συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, είσαι από αυτούς λοιπόν.
1: Και επειδή δεν θέλω να βάλω τα παιδιά πάνω στη μηχανή, δεν τα έχω βάλει ποτέ.
0: Ναι, καλά.
1: Μόνο
0: κάνεις.
1: Για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάω τώρα εκεί αναγκαστικά με το αυτοκίνητο που να παρκάρεις τώρα μέσα στο. Άρα μέσα. Πάμε. Και ξέρεις, λειτουργούν ωραία.
0: Ναι, λειτουργούν μια χαρά. Ναι, ναι. Τι έχουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
4: άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες.

0: Ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Α, τι εννοείς, υπήρχαν εγγένεια συνεχώς.
8: Ναι, κομμάτι-κομμάτι. Πήγαινε κομμάτι-κομμάτι.
7: Εντάξει, ήταν τέτοιο έργο όμως που άξιζε.
8: Κάθε κομμάτι έργο, δεν το
7: ξεχωριστά εγγένεια, ναι.
8: Άκου το καταπληκτικό. Αυτό τώρα επί κυβέρνηση Πασόκ, έτσι. Ναι. Τότε εγώ έκανα κυβερνητικό ρεπορτάζ, Πασόκ, έτσι, το ρεπορτάζ μου. Αλλάζει η κυβέρνηση. Mm. Έχει μείνει ένα μισό κομμάτι, το τελειωτικό, το τελευταίο κομμάτι.
7: Ναι.
8: Έχω εγγενιάσει όλα τα άλλα κομμάτια. Mm. Ωραία. Το τελικό κομμάτι που έγινε τέτοιο έγινε επί Καραμαλή, πήγε ο άλλος κυβερνητικός. Δεν το έκανα εγώ το κομμάτι.
7: Μάλιστα. Και ποιος είπες ότι κατήργησε τα...
8: Τα Τραμπ.
7: Ναι.
8: Τα Τραμπ τα κατήργησε σαν σήμερα ήταν η απόφαση Κωνσταντίνος Καραμαλής.
7: Σαν σήμερα.
8: Ναι, ήταν τότε υπουργός συγκοινωνιών.
7: Τους αξίζει ένα τραγούδι.
8: Τραγκαντρούμ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Αθήνα
0: Ιστέγκα. Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Α989.
0: Ακούτε και θα ακούτε. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εμείς εδώ. Μετά παραδίδουμε σκυτάλι. Μας γράφει ο Νίκος για την αναπηρία και τη στήριξη των αναπήρων. Θα μιλήσετε καθόλου? Να μιλήσουμε πάρα πολύ. Να έχουμε ένα θέμα. Να μας στείλεις και εσύ, αν θέλεις, αν υπάρχει κάτι και προκύπτει. Και να ασχοληθούμε. Γι' αυτό
1: και
0: είμαστε
1: εδώ. Και
0: εδώ
1: να σου πω κάτι, γιατί ναι, το είπε και με αφορμή και όλες με τον Παύλο Χρυσίδη, ότι στο Πασόκ ο γραμματέας είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.
0: Ναι.
1: Ο νέος γραμματέας του Πασόκ, ο οποίος και το Πασόκ μάλιστα έδωσε έμφαση σε αυτή την επιλογή, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει μεγάλους αγώνες στο αναπηρικό κίνημα. Και γενικότερα όμως, ό,τι θέλεις Νίκο, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα ωραία λέει Μπινελίκια, τα ακούσα Δέλτα Σίγμα, βλέπε τη Ηλιούπολης.
1: Κόλαση έγινε.
0: Και θα καταλάβεις. Αυτό πάντως με τα συμβούλια.
1: Στα δημοτικά, στους δήμους.
0: Είναι, αν ανοίξετε και δείτε, πέρα από αυτό της Ηλιούπολης που έγινε viral, είναι θέμα. Έχω ο Τσουβέλλας. Κάθε λέει και βλέπει, μου λέει συνέντευξη, συνέχεια τέτοιες συνεδριάσεις. Γιατί εκεί είσαι όλη την γκάμα της ανθρώπινης αντίδρασης της θυμωμένης.
1: Ναι, και εκεί... δεν είναι βιδωμένες οι καρέκλες, έτσι.
0: Όχι, όχι,
1: όπως
0: φεύγουν.
1: Στη Βουλή, φεύγουν οι καρέκλες
0: ναι,
1: εκεί.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, πάνε εκεί για να εκτονωθούν.
1: Κοίταξε, εγώ είχα κατέβει μια φορά.
0: Α, ένα μας τα λέει.
1: Είχα κατέβει μια φορά, λοιπόν. Δεν είχα πάει ούτε σε λαϊκή, δεν ήταν τέτοιο, δεν ήταν έτσι.
0: Πιο σίκ.
1: Ναι, τώρα δεν θα ήταν ψεύτικο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, δεν προλαβαίνω, όχι δεν πάω, δεν
2: σε
1: προλαβαίνω.
2: Σε ποια γειτονιά δεν μας είπες.
1: Ε?
2: Σε ποια γειτονιά.
1: Βίρονας, μία είναι γειτονιά,
2: Βίρονάρα. Μαζί με το Χαρδαλιά δηλαδή.
1: Ε?
2: Μαζί με το Χαρδαλιά.
1: Ναι, απέναντι.
2: Απέναντι.
1: Απέναντι, φίλοι από μικρή όλοι, έτσι. Όλοι μαζί στην ίδια γειτονιά έχουμε μεγαλώσει.
2: Απέναντι ή μαζί.
1: Απέναντι.
2: Απέναντι.
1: Απέναντι. Αφού είμαστε φίλοι. Ο Χαρδαλιάς έπαιζε χάντμπολ, εγώ έπαιζα μπάσκετ.
2: Όχι, ενώ...
1: Απέναντι. Αλλά εκεί είναι, εκεί όλους μας ενώνει ο Βίρονας. Είναι άγρια περιοχή, δεν είναι Ασία, έτσι. Δεν είναι τέτοιο. Αλλά σου λέω τώρα, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πάθος. Πάθος. Και εμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ γιατί κατέβηκα, γιατί δεν ήθελα να χαλάσει το χρώμα της γειτονιάς. Ήταν ωραία γειτονιά. Αλάνα, χαμηλά σπίτια, παιχνίδι πολύ. Αυτές είναι οι Γιασεμίν, το Λούλουδο. Γειτονιγωνίες. Τώρα παίζαμε φωτιές του Αγιάννη, στον Κλείδωνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα έχω ζήσει όλα. Οπότε εκεί είχε γίνει. Άρχισε να πέφτει πολύ μπετό η γειτονιά. Μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, λοιπόν, βλέπεις ότι δεν πάθος, πολύ πάθος, είναι αυτό που λέμε πολύ λάδι, αλλά τηγανίτα τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: πέρασε ωραία
1: παιδική
0: ηλικία βέβαια, τι το θέλεις μετά το...
1: Μετά εντάξει, μια τελευταία φορά ακόμα χτυπάω το κεφάλι μου, δεν το συζητάμε, ποτέ ξανά,
0: ποτέ.
1: Όλοι έχουμε μεγαλώσει μαζί εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πια είναι και η γενιά μας τα πάνω κάτω. Αλλά...
0: Αυτό πάντως που λες, που περιγράφεις, πρέπει να συμβαίνει και σε άλλες γειτονιές.
1: Ναι, γιατί...
0: Μεγαλώνουν, είναι αγαπημένοι, έχουν αναμνήσεις και μετά πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο να πλακωθούν. Και όλα αυτά γίνονται, καταλαβαίνεις πώς, με αγιόκλημα και για σεμί, όπως είπες εσύ, έδωσες τον τίτλο.
1: Αυτά είναι αυτά.

0: έτσι ρομαντικά πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει Λένα Βασιλά. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως είναι έτοιμος να υπογράψει άμεσα, προβλέπει άνοιγμα των στενών του ορμούς χωρίς διόδια και σταδιακή άρση των κυρώσεων εναντίον της Τεχεράνης με βάση το βαθμό συμμόρφωσής της στη συμφωνία, γράφει ο Άξιος. Το προτινόμενο μνημόνιο θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σύμφωνα με τον ιστότοπο. Από την πλευρά του, το γραφείο του Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αναφέρει μέσω της πλατφόρμας X ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η τελική συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN, αυτή είναι η 31η φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Δύο Ιρανικά ντρόουνς εντωμεταξύ κατέριψαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με δηλώσεις του Reuters Αμερικανού αξιωματούχου, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι η κυκλοφορία στα στενά του ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική ενέργεια μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Αλματώδης εντωμεταξύ ήταν η άνοδος στις ασιατικές αγορές τα ξημερώματα, με τον Nikkei στο Τόκιο στο συν 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ στο συν 7%. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα $90 το βαρέλι, πριν από λίγο ήταν στα $88,58 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα $86,10 το βαρέλι. Υπεγράφει η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον του Τέξας. Το κέντρο φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο βασικό μηχανισμό συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι τέσσερις χώρες σε κοινή τους δήλωση επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας μέχρι το τέλος του έτους. Εκλογές την άνοιξη του 2027, υπογράμμισε εκ νέου σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για νέους μέχρι 24 ετών υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με εκπρόσωπους της νέας γενιάς στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε και για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε παραγωγικό. Μίλησε εκτενώς για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για χρήση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές κατοικίες. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σε μία ώρα ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία Μανασκεγιού στο Λόγκο Αιγίου. 26χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα, υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Νικηφόρο ξεκίνημα και για τη Νότια Κορέα, κέρδισε 2-1 την Τσεχία μετά από ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Απόψε στις 10 ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη τίθενται αντιμέτωπες σε Μουντιάλ μετά από 96 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Αθηναή Νέγκα και Αντώνη Αντωνόπουλο.
2: Ο κόσμο αλλάζει με γοργού ρυθμού. Το ίδιο και οι επενδύσει σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρ τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
5: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
7: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
8: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
15: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
15: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Άνεση και λειτουργικότητα.
17: Αισθητική και ποιότητα.
16: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
17: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
16: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
17: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
16: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
17: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
17: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
16: Μελισσότοπος Καστοριάς.
17: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
16: Ζήστε το σπίτι σας.
18: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
19: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
20: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
21: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
20: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
21: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
20: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
21: Δεν σε καταλαβαίνω.
20: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
22: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
23: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
24: Όταν επιλέγεις συνεργάτες,
0: Επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Σήμερα έχουμε 12 του μηνός. Είναι Παρασκευή. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Υπέροχο ξεκίνημα. Ακούστε τον.

Θέλουμε να παραμείνετε μαζί μας. 10 με 12 η ροή της μέρας. Είμαστε καθημερινά μαζί. Χαίρομαι γιατί κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι εδώ στον Αλφα. Καλοκαίρι 2026 είμαστε. Το ξεκίνημά μας το καλοκαίρι του 90 στο Ράδιο 1 τότε. Έχουμε διάφορα νέα, έχουμε πληροφορίες. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου, η πιο αξιόπιστη λύση. Τώρα που τρέχουν και αρκετά προγράμματα με σοβαρές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, 75% εξοικονομώ, 1000 ευρώ τα πάντα, κάντε τις αλλαγές σας με Παπαβασιλείου. Από το Α μέχρι το Ω, τα πάντα. Πάρα πολλές προτάσεις, μεγάλη έκθεση στην Κολοκυνθού, εγγύηση εδώ και δεκαετίες. Τα τηλέφωνα μας 26945, 26943. Τα ερωτήματά σας, οι πληροφορίες που θέλετε και να μας δώσετε και να σας πούμε για διάφορα πράγματα. Απαντώ σε δύο φίλους μας για τον κλάδο της γουνοποιίας. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μία αναμονή. Θα το δούμε. Ίσως θα σας έχω κάτι σε κανένα δεκάλεπτο. Για τα μήλα. Το λέμε πάλι όλη την εβδομάδα. Τώρα που έχει τελειώσει και όλη η διαδικασία συνεδρίου Νέας Δημοκρατίας, εκλογή του καινούριου γραμματέα του κόμματος, Κυρανάκης, καλός φίλος της Μαρίας Αντωνίου. Στεναχωρέθηκαν μερικοί που θέλουν να μπουν στη λίστα αλλά δεν τους βάζουνε. Λοιπόν, στεναχωρέθηκαν γιατί είδαν ότι και ο Κυρανάκης και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Ποιος ασχολείται με τις λίστες? Ασχολούνται άλλοι όμως. Ασχολούνται άλλοι και τρέχουν σαν παλαβοί. Λοιπόν, Άντι Γκιμ, γιατί μου λέτε ποιος? Θυμάστε Bee Gees? Τεράστιες μουσικές στιγμές με Bee Gees και Άντι βέβαια. Ένα ακόμη υπέροχό του. Αυτά που τα θυμίζει μόνο ο Α εδώ.

Είχαμε πριν από λίγο και μία αναστάτωση εκεί προς την Χλώη, στο πρώτο γυμνάσιο. Μία μαθητρία, ένα μικρό ατύχημα. Έφτασε και ασθενοφόρο, όλα καλά. Το παιδί βρίσκεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Είναι όλα καλά. Προσοχή στο πώς κινούμαστε, το ένα τ' άλλο. Ξέρετε τα γνωστά, όλα καλά όμως. Να ξέρετε, η αναστάτωση υπάρχει, είναι παιδί, έτσι, καταλαβαίνετε. Ρωτούσατε διάφορα, το είδατε, διαβάζετε κάθε μέρα. Σβούρα News, alfa.fm.gr, τα βλέπετε από εκεί. Χαιρόμαστε για την απόλυτη επιβεβαίωση σε όλες αυτές τις αντιγραφές. Τα copy-paste που κάνουν οι συνάδελφοί μας με τόσες πολλές ειδήσεις μας που τις αντιγράφουν. Δεν πειράζει που δεν βάζουν πηγή. Είναι μια πάρα πολύ έτσι, συνειδητή απόφασή τους να μας αντιγράφουν, γιατί ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει από εμάς θα το δουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα. 26 945 26 943 για την επικοινωνία σας. Να θυμίσω όλα αυτά τα οποία έχουμε πει αυτό το διάστημα. Έφυγε ένα αγγελούδι πριν λίγες μέρες. Μην ξεχνάμε, ταχύτητα, αλκοόλ, διπλώματα, παιδιά. Ποιοι μαθαίνουμε να οδηγούν τα 13χρονα και τα 15χρονα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Παρακαλώ πολύ, μην τα ξεχνάτε. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.

0: Έχουμε μέσα σε όλη αυτή την καθημερινότητα όλα τα δυσάρεστα. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον Δήμο του Άργους Οριστικού. Σε πένθος, ο Δήμος ενημερώνει τους δημότες με απόφαση του Δημάρχου του Παναγιώτη και Παπτσόγλου. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοτικών υπηρεσιών από τις 10:30, από τώρα δηλαδή, μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, ως ένδειξη πένθους και τιμής για τον πρόωρα εκλειπώντα εργαζόμενο του Δήμου Γιώργο Καραφώτη. Το ΚΕΠ του Δήμου θα εξυπηρετεί το κοινό κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργίας του. Η Δημοτική Αρχή και το Σύνολο των Εργαζομένων εκφράζουν τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλειπώντος. Για σήμερα Παρασκευή, φίλες και φίλοι, η ανακοίνωση από τον Δήμο Άργους Οριστικού για τον πρόωρα εκλειπώντα εργαζόμενο του Δήμου, τον Γιώργο Καραφώτη. Τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς. Για να επικοινωνείτε μαζί μας για τα ερωτήματά σας και τις πληροφορίες που θέλετε, 26945 και 26943, για να έχετε ένα άριστο και σέρβις αλλά και έναν έλεγχο στο αυτοκίνητό σας, θα πάτε Carpi Service στους αδερφούς Χατζηγιάννη, Εθνικής Αντεστάσεως και Παπαμαντζάρη στην Χλώη. Για να κάνετε ένα ραντεβού αλλά και για να πάρετε πληροφορίες, σημειώστε το 24670873. Λοιπόν, θα περιμένουμε, είναι κρίσιμοι αυτοί οι δύο μήνες. Να πω κιόλας, γιατί είχα και μια κουβέντα κατά τις 8-8.30 με κάποιους από εσάς και για τον ε65. Λέτε ότι όλο λέμε και δεν το βλέπετε. Μισό λεπτό, παιδιά, δεν λέμε. Είπαμε ότι από τις 20 Ιουνίου, οι πληροφορίες δικές μας, μέχρι 15-20 Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία και ένα τελευταίο κομμάτι από Γρεβενά Καλαμπάκα. Αυτό λοιπόν που έχει απομείνει για να έχουμε μια οδική σύνδεση καταπληκτική. Αυτά τα 40, 45, 30 λεπτά, όλα όσα είναι, 30 δεν είναι, παραπάνω είναι, 45, 50 είναι, εκεί από τα Γρεβενά, όλη αυτή η ένωση, τέλος αυτά. Είναι μερικές εβδομάδες. Σήμερα έχουμε 12 του μηνός, μπορεί και τέλος του μήνα. Είναι έτοιμα, σχεδόν έτοιμα. Είναι πάρα πολλά έτοιμα. Ναι, έτοιμα είναι, ναι, τα περισσότερα. Με ασφάλεια, τώρα τελείωσε, παιδιά. Δεν φάγαμε το γάιδαρα που λέμε. Στο τέλος είμαστε. Ούτε ουρά, ούτε τίποτα. Στο τέλος, εντελώς τέλος. Άρα λοιπόν, σε έναν μήνα υπολογίστε, πλέον η σύνδεση, η οδική, θα γίνει πραγματικότητα. Να πούμε ότι η παρούσα κυβέρνηση το τρέξε πάρα πολύ. Μην τσατίζεστε, μην ενοχλείστε ορισμένοι. Αν το κάνανε πριν από 6-7 χρόνια Ελλάς και Τσίπρας και όλοι αυτοί, ας το κάνανε. Δεν προχώρησε τότε. Τελειώνει τώρα. Η παρούσα κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλη βαρύτητα και όταν πάρα πολλές φορές και εμείς επικρίνουμε, λέμε διάφορα, πώς λέμε για καθυστερήσεις, πώς λέμε για το φράγμα, έτσι, ρεζίλι όλη η ιστορία με τα αρδευτικά και τα φράγματα και το φράγμα νεστορίου, ρεζίλι μεγάλο. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει με τον ε65. Τι να κάνουμε. Ευτυχώς δεν είναι παντού το ίδιο. Η ίδια κατάντια. Ευτυχώς. Λοιπόν, ε65. Σε μερικές εβδομάδες θα δοθεί στην κυκλοφορία. Όλοι θα πάτε, όλοι θα πάμε. Και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι στο επόμενο τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο. Όλοι εσείς. Από τον Δήμο Καστοριάς, που είναι πολύ πιο οργανωμένος, έτσι, στα κομμάτια του τουρισμού, που έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Ο Θεόφιλος ο Ζιμπίδης, με την εταιρεία τουρισμού, έχει κάνει σε συνεργασία με την Φαρμάκη και τον Γιώργο Αμανατίδη πάρα πολύ ωραία βήματα. Γιατί οι άλλοι κυνηγούν να μην χάσουν το 2,5 χιλιάδων ευρώ που είναι οι μισθοί και οι αποζημιώσεις τους. Συν όλα τα υπόλοιπα, 2,400, 2,500, 2,600, 3,800 μεικτά. Ένας αντιπεριφερειάρχης. Και ύστερα αναρωτιέστε γιατί τρέχουν να μην χάσουν τις θέσεις. Λοιπόν, λέω Φαρμάκη, Ζιμπίδης, Δήμος, λοιπόν, Καστοριάς, τρέξτε. Ο ε65, εσείς κύριε Βελίδη, οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα, κάντε ερωτήσεις, τρέξτε. Πρέπει να κάνουμε πολύ ωραία προβολή για τον τουρισμό μας, να έρθει κόσμος από την Αθήνα. Η διαδρομή είναι καταπληκτική. Δηλαδή το τετράωρο που λέμε, πάντοτε τηρώντας και τον κοκ, δεν γίνεται τώρα αυτές οι τρέλες, μην κάνουμε τρέλες. Είναι διαφορετικό το τετράωρο, 4 παρατέταρτο μου λέει ένας, εντάξει εσύ το έκανες κιόλας, πώς το έκανες. Λοιπόν, 4 ώρες εγώ σας λέω, Είναι πολύ διαφορετικό να είσαι άνετος, ωραίος, σε αυτούς τους ωραίους δρόμους, που και εκεί όμως έχουμε πολλά δυστυχήματα. Γι' αυτό λέω προσοχή. Και είναι διαφορετικό να είσαι 4,5-5 ώρες στροφές, αυτό βρήκα φορτηγό. Λοιπόν, αλλάζουν όλα, έτσι όπως έχουν αλλάξει φίλες και φίλοι και αλλάξανε Καστανιά, Θεσσαλονίκη κτλ. Πλέον μπαίνουμε σε καινούρια εποχή. Πάρα πολύ σημαντικό, χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλο αυτό. Για να περάσετε ΚΤΕΟ θα πάτε Auto Vision, το ξέρετε, η απόλυτη εγγύηση. Σύγχρονα πράγματα ρε παιδιά, σύγχρονα, με ένα τηλεφώνημα, όλες οι πληροφορίες και το ραντεβού σας. Σας περιμένει ο Γιώργος Παϊούρης, πολύ μεγάλη εμπειρία, ό,τι πιο σύγχρονο για το ΚΤΕΟ υπάρχει, Auto Vision. Δεν θα πάτε αλλού, δεν χρειάζεται αλλού, πουθενά. 73-181, Γιώργος Παϊούρης, Auto Vision. Και τα πάντα λύνονται, η αναμονή σας είναι πάρα πολύ σύντομη σε εκπληκτικό χώρο για αναμονή.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφή. Μία προσφορά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Αλφα 94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: People have Repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
11: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν, τα τηλέφωνα μας 26945. Θέλουμε την επικοινωνία σας. Όλα τα ερωτήματα, ξέρετε, φτάνουν εδώ σε εμάς. Εγώ υπολογίζω πάρα πολύ πολλά από αυτά που λέτε, αυτά τα οποία συζητώ μαζί σας σε καθημερινή βάση, το ξέρετε, είναι πολλά τα ζητήματα για πάρα πολλά πράγματα. Τοπικά, περιφερειακά, πανελλαδικά. Συνεχόμενα βλέπω ερωτήματα, λέτε για εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω, επειδή είδαμε και την συνέντευξη Μητσοτάκη, νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι, αν μου γράφουν εδώ για 13ο, 14ο, τα απέκλεισε, λέει ο Μητσοτάκης. Περιμένετε, βρε παιδιά, εντάξει, τα αποκλεί αυτά, τα αποκλεί ο ένας, οι εκλογές θα γίνουν αφού έρθει το 27. Εκτός απρόπτου, εντάξει. Κοιτάξτε, επειδή σε λίγο θα καλωσορίσω τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Αμανατίδη, για 2-3 πολύ κρίσιμα ζητήματα που δρομολογούνται. Να δούμε λίγο και τα τελευταία νέα, να σας πω ότι. Βεβαίως μπορεί να προκηρυχθούν εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές του 10ου μήνα. Βεβαίως. Ναι, είναι στα σκαριά. Όλος ο μηχανισμός φαίνεται, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Για το φθινόπωρο, είναι κάποιοι που λένε ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές, γιατί υπολογίζουν ότι αν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο έχουμε 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, όλοι λένε, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να πάει σε εκλογές. Προσέξτε, μπορεί να πάει τον Οκτώβριο να τελειώσουμε με το καλό και μετά πάλι να είναι το πετρέλαιο ψηλά. Αλλά είναι διαφορετικά για μια υποψήφια κυβέρνηση να τρέχει να προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Το 1,5 ευρώ είναι τεράστιο νούμερο. Σας θυμίζω πριν από 5-6 χρόνια τα 87 λεπτά, 88 πήγαινε 95 και φωνάζαμε. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Για να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Αμανατίδη. Πώς είστε?
12: Καλημέρα, καλά, καλά.
0: Καλό πρωινό.
12: Τα λέμε τακτικά, από ό,τι φαίνεται.
0: Τα λέμε τακτικά. Σέβομαι απόλυτα κάθε πληροφορία που μας δίνετε, γιατί θέλω μέσα από αυτές τις πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες πάντοτε να χτίζουμε και την ενημέρωση, έτσι να απαντούμε και στην φημολογία, αλλά να δίνουμε τουλάχιστον, κύριε Περιφερειάρχα, τα τελευταία στοιχεία που κι εσείς έχετε με όλες τις επαφές με τα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο, εγώ ναι, να πω, είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Αγωνιούμε, θέλουμε να προχωρήσει γρήγορα αυτή η καινούρια σχολή δοκίμων, ας τη φυλάκων δηλαδή. Έχουμε νέα, έχουμε τη ΣΑΕ, έχουμε διαδικασίες για την δημοπράτησή της. Θα μας τα πείτε εσείς.
12: Ναι, κοιτάξτε, στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Καστοριά τι είχα πει, επιλέξει, ότι σε ό,τι μας αφορά θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες το μέγιστο βαθμό. Έτσι. Τι κάναμε λοιπόν, μετά που υπογράφτηκε η ΣΑΕ, αυτή ήταν η ΣΑΕ που περιμέναμε, που ήμουν σίγουρος ότι θα υπογραφεί, δεν αμφέβαλα εγώ, γι' αυτό έλεγα δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανείς, σε 5 μέρες πήραμε 3 αποφάσεις. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που φαίνεται ότι την Τρίτη θα έχουμε βγει στον αέρα στη δημοπράτηση του έργου.
0: Πολύ σημαντικό. Την ερχόμενη Τρίτη, βγαίνουμε στον αέρα. Τετάρτη, εντάξει.
12: Πλέον είμαστε εκεί. Έχουμε βάλει και ένα μπόνους, ως μπόνους καλής ταχείας εκτέλεσης του έργου για να κερδίσουμε χρόνο. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα θέλαμε βέβαια, όπως και ο καθένας, να αυτή η δυνατότητα να δημοπρατήσουμε να την είχαμε εδώ και μήνες. Αλλά δυστυχώς πριν ένα μήνα εγκρίθηκε σύμβαση με τη ΣΥΝΕΑ, mm-hmm. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, και το Υπουργείο θεώρησε ότι για να έχει πιο μεγάλη ασφάλεια για το 18% που συμμετέχει η ΣΥΝΕΑ θα έπρεπε να περιμένει και την απόφαση αυτής. Τώρα, έγινε, ναι, έγινε, ναι, προχωρούμε. Ναι,
0: ναι, προχωρούμε. Ναι. Τώρα, διαδικαστικά θα μας πείτε, το είπατε ήδη, την Τρίτη βγαίνει στον αέρα. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό,
12: φαίνεται, ναι.
0: Το τι
12: θα σημαίνει... Υπάρχει μια προθεσμία ίσως 35 ημερών, δεν ξέρω. Το ξέρουν οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΕ Καστοριάς, τις οποίες εμπιστευόμαστε απόλυτα. Ωραία. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, δεν είναι ξένο σώμα, είναι το δικό μας σώμα. Άρα, ενδοπεριφερειακά, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Επομένως, θα βγει στον αέρα. Και κοιτάξτε να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζετε ότι εκεί στο χώρο που είναι η σχολή υπάρχει ένα αθλητικό κέντρο τένις. Τένις κλαμπ.
0: Ναι.
12: Εκεί αυτή η εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της σχολής. Άρα, αν θυμάστε και γνωρίζετε ασφαλώς, ο Δήμος Καστοριάς παραχώρησε μία έκταση κοντά στο γήπεδο, στο αθλητικό στάδιο.
0: Σωστό.
12: Προκειμένου να μεταφερθεί εκεί αυτή η δραστηριότητα. Εμείς, προκειμένου, γιατί ήταν μία δραστηριότητα, δεν μπορείς ξαφνικά να πεις θα κάνω μία σχολή και την χαλώ. Είναι κάποιοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν δεσμευτήκαμε και θα το κάνουμε πράξη, να στο νέο χώρο κοντά στο στάδιο το αθλητικό, να...
0: Λοιπόν, στο αθλητικό στάδιο είμαστε, ωραία, αυτό συνηθίζεται με την συγκεκριμένη γραμμούλα του Περιφερειάρχη. Λοιπόν, είμαστε στις πολύ βασικές πληροφορίες που σας δίνουμε για την σχολή. Είμαστε στις πολύ βασικές πληροφορίες που σας δίνουμε για την σχολή.

0: στο γήπεδο. Επομένως δρομολογούνται και αυτά τα έργα παράλληλα με τη σχολή.
1: Παράλληλα με τη σχολή, ναι, γιατί το ένα φέρνει τ' άλλο, οπότε δεν μπορούμε
0: να... Έχουμε προβλέψει πόρους, είχαμε συμφωνήσει με το Δήμο ότι ο Δήμος θα κάνει τις μελέτες και εμείς θα βάλουμε τα λεφτά για να δημοπρατηθεί το έργο. Είναι πάνω από 700.000, επομένως θα γίνει και αυτή η δραστηριότητα. Άρα εκεί το αθλητικό κέντρο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται επίσης και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρα θα γίνει μια συνολική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου της Καστοριάς.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα το 35 μέρες είναι αυτό που λέμε, κύριε Μανατίδη, ότι μπορούμε να δούμε και κάποιες ενστάσεις, οπότε να περιμένουμε...
0: Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ασφαλώς μπορούμε να δούμε τι έκαναμε. Αυτά έχουν τα έργα.
1: Όλα
0: τα έργα που υλοποιήθηκαν έχουν περάσει και αυτή τη βάση.
1: Δεν μπορούν να δεν γίνουν όλα αυτά. Ωραία λοιπόν. Μένουμε
0: ή δημοκράτηση. Εγώ εντόπισα ότι σε 5 μέρες περάσαμε 3 αποφάσεις. Αυτό είναι άθλος για κάποιον που ξέρει. Πώς
1: γίνονται αυτά,
0: ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Είναι, όταν ψαχνόμαστε όλοι είναι εκεί τα δύσκολα, αλλά τώρα έρχεται πλέον που μπορεί να παίρνουμε ανάσες. Αυτό που μας έλεγε χθες η συνάδελφος παλιά, τώρα είναι βουλευτής, εσείς είστε περιφερειάρχης, η κυρία Αντωνίου, ότι στόχος μας είναι να πάμε για τους πρώτους το 27, είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, το βλέπετε εφικτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι κοινός ο στόχος αυτός.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτό το λέγαμε όταν υπολογίζαμε ότι αυτή η απόφαση που περιμέναμε εκδόθηκε πρόσφατα, θα, ίσως την είχαμε το Δεκέμβριο και είχαμε βάλει αυτόν τον στόχο. Τώρα δεν ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένας στόχος, γι' αυτό βάλαμε και το πριν ανταμοιβής στον κατασκευαστή να κάνει γρήγορες διαδικασίες. Προκειμένου, αν μπορούμε, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλουμε όλοι.
1: Ναι, δεν είναι κάτι που
0: το λέει και η Μαρία. Δηλαδή.
1: Δεν είναι κάτι που λέμε ότι όχι δεν γίνεται ή 100% θα γίνει. Είναι μία στόχευση. Εντάξει, αυτό.
0: Έξω να σας πω, καμιά φορά αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε ένα δρόμο στα Γρεβενά, να φανταστείτε, και θεωρώ πολύ θετική έκπληξη το ότι αυτός ο δρόμος, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του αναδόχου, θα είναι πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε, έτοιμος. Άρα, όταν είναι κάποιος οργανωμένος και προχωράει, πιάσει το έργο από τα κέρατα, ίσως να μπορέσει να γίνει και αυτό πράξη. Θα φανεί. Αυτό θέλουμε, συμφωνούμε απόλυτα με τη δήλωση αυτή.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία. Να φύγουμε λίγο από αυτό. Το κρατώ, γιατί και εσείς το παρακολουθείτε. Είναι μια καλή στιγμή, έτσι. Γι' αυτό κιόλας θέλησα να την κουβεντιάσουμε.
0: Να σας πω,
1: στην προηγούμενη επικοινωνία μου είχατε πει έργο εθνικής σημασίας σε ό,τι έχει να κάνει με το φράγμα Νεστορίου.
0: Υπογράφηκε αυτή η απόφαση.
1: Μπράβο.
0: Ολοκληρώνονται οι μελέτες, έχουμε προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια,
1: ναι.
0: Υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι εγκεκριμένοι για τον Νεστόριο, αυτές τις ημέρες θα βγουν και οι περιβαλλοντικοί όροι όχι μόνο για το φράγμα αλλά και για το αρδευτικό, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχουν πόροι ακόμα για το αρδευτικό, γιατί δεν έχουμε οριστικές μελέτες για το αρδευτικό, άρα και εκεί προχωρούν τα πράγματα καλά. Εκτιμώ ότι αυτές τις ημέρες θα έχει εκδοθεί και η πρόσκληση για να βγει απόφαση Υπουργού ένταξης στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή μέχρι τώρα, αν θυμάστε, κάναμε αναφορά σε μία επιστολή μου. Η επιστολή αυτή, οι φάσεις που έβαλα τότε
1: έπαιξε ρόλο πάντως. Φαίνεται ότι καμιά φορά λέμε, κύριε Μανατίδη, ότι συρταροποιούνται όλες οι επιστολές, κανείς δεν διαβάζει, κανείς δεν δίνει σημασία. Όταν είναι τεκμηριωμένες, θυμάμαι είχα δώσει μερικά σημεία στη δημοσιότητα τότε, σύμφωνα με πληροφορίες που είχα. Λοιπόν, όταν είναι τελικά τεκμηριωμένες, δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τέλος πάντων, εκεί η στόχευσή σου είναι πολύ πιο κρίσιμη και σημαντική. Έτσι.
0: Αυτά να φανταστείτε τώρα υλοποιούνται στο έπακρο.
1: Υλοποιούνται, μάλιστα.
0: Γιατί
1: πολύ
0: και το Υπουργείο γνωρίζει ότι έχει απέναντι ως συνομιλητή έναν περιφερειάρχη που ξέρει πολύ καλά τις διαδικασίες. Όχι ότι οι άνθρωποι θα θέλανε να κρύψουν κάτι, αλίμονο. Αλλά γνωρίζει ότι έχει έναν συνομιλητή που γνωρίζει τις διαδικασίες, μπορούν να συνονοηθούν, μπορεί να στηρίξει σε μία φάση, γιατί ξέρει τι πάει να γίνει, έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να κρίνουμε συνεχώς, γιατί
1: ναι,
0: και
1: εμείς
0: κρινόμαστε, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο έχουμε, θα έλεγα, κοινό τόπο στις συζητήσεις μας.
1: Να σας
0: δηλαδή,
1: πω, αυτό,
0: αντιλαμβανόμαστε το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό προχωρούμε. Δηλαδή,
1: συνονόμαστε
0: γρήγορα.
1: Αυτό τι σημαίνει τώρα? Κάτι για τον Ιούλιο μου είχατε πει. Η εξέλιξη είναι αυτή.
0: Αυτό που είπα εξακολουθεί και ισχύει. Τον Ιούλιο ο στόχος είναι να βγει από ό,τι μέχρι τώρα φαίνεται, έτσι. Δηλαδή μπορεί να

0: μην γίνει έτσι όπως το λέω και να πούμε ότι είπα κάτι λάθος ή ψέματα. Όχι. Αυτή τη στιγμή με βάση τον προγραμματισμό που ισχύει, εγώ τολμώ να πω ότι μάλλον μέσα στον Ιούλιο θα δημοκρατηθεί.
1: Θα δημοκρατηθεί. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Έβαλα και τη λέξη μάλλον.
1: Μάλλον εντάξει.
0: Και
1: εντάξει.
0: Το κυριότερο είναι, θυμάστε, ενώ μιλούσαμε ότι αν είχαμε τρίτο υποκαταστάτη θα μιλούσαμε για 25 εκατομμύρια, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα μιλούμε για 60 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει αλλάξει όλο αυτό βέβαια. Και αλλάζουν συνέχεια.
0: Ναι, ναι,
1: ξέρετε κάτι, το να λέμε Ιούλιο σημαίνει ότι αν δεν είναι Ιούλιος και είναι Αύγουστος ή είναι Σεπτέμβρης, είμαστε κοντά, αυτό εννοώ, μέσα σε όλη αυτή την τεράστια δεκαετιών αναμονή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι ακόμη, κύριε Αμανατίδη. Το έχετε χειριστεί το θέμα, ξέρω ότι σας απασχολεί, πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν εδώ και ο Υπουργός, ήσασταν μαζί του με τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε μία απόφαση έγκριση σκοπιμότητας για τη λειτουργία του οικοτροφείου. Σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, αν δεν βγει αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, νομίζω.
0: Λέτε για τα άτομα.
1: Αναφέρομαι, αυτό θα σας έλεγα, αναφέρομαι σε όλη αυτή την υπόθεση και για το κέντρο αυτισμού και για την έγκριση σκοπιμότητας για τη λειτουργία του οικοτροφείου, που είναι απαραίτητη. Πρέπει να κάνουμε 2-3 πράγματα και για την έβρεση του χρηματοδοτικού εργαλείου. Καταλάβατε. Και επειδή φοβάμαι τις εκλογές του φθινοπόρου, γι' αυτό το βάζω τώρα, τι κάνουμε?
0: Να μην το φοβάστε, γιατί δεν είναι τυχαίο που το είπε ο Υπουργός, εννοείται ότι έχουμε συνονοηθεί.
1: Ναι.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει σε όλες τις δομές αυτές, νοσοκομεία κτλ, πάντοτε υπάρχει η φάση έγκρισης της σκοπιμότητας. Αυτό έχει γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Το οικοτροφείο, όπως το είπατε, είναι υποσύνολο του συνολικού κτηριολογικού συγκροτήματος.
1: Σωστό.
0: Για το οποίο κτηριολογικό συγκρότημα είχε γίνει και μία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Σαββόπουλου, και έδειξαν στους τεχνικούς, οι μελετητές, τα σχέδια όψης, κατόψης, πού βρίσκεται το σχεδιασμός.
1: Ναι.
0: Άρα το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων μπορεί να έχει έναν προϋπολογισμό γύρω στα 10 εκατομμύρια. Επομένως, εμείς είμαστε πλέον σε αναζήτηση πόρων, ενώ όσο συντάσσονται οι μελέτες,
1: ναι,
0: στις οποίες συμμετέχουμε και με χρηματοδότηση των μελετών, όπως και ο Δήμος.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, τι σημαίνει αυτό, αφού χρηματοδοτούμε και τμήμα των μελετών, ότι συμφωνούμε με το έργο.
1: Ναι.
0: Το υιοθετούμε.
1: Mm-hmm.
0: Αφού το υιοθετούμε, πρέπει, γιατί εμείς είμαστε ο φορέας που πρέπει να το υλοποιήσουμε, να βρούμε τους πόρους. Είπε ο Υπουργός, άρα υπάρχει συνεννόηση με τον Υπουργό, και μόλις έχουμε έναν ασφαλή προϋπολογισμό, θα κάνουμε έτοιμα ένταξη σε πρόγραμμα.
1: Υπάρχει κάποια επικείμενη συνάντηση που πρέπει να δρομολογήσει κάποιος ή εσείς ή δεν ξέρω εγώ ποιος? Και αν ναι, θέλω απλώς να μου πείτε πού το υπολογίζετε. Ξέρετε γιατί? Μην το χάσουμε, κύριε Μανατίδη.
0: Όχι,
1: καλή στιγμή. Ήρθε ο Υπουργός. Εντάξει, είχαμε γκρίνια, είχαμε φασάρια, είχαμε πιέσεις. Λοιπόν, έγιναν κάποια πράγματα. Μην το χάσουμε τώρα.
0: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή όμως και προσωπικά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνώμε τίποτα.
1: Το ξέρω.
0: Ήδη σήμερα θα επικοινωνήσω, ναι, να κλείσουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα.
1: Θα ήθελα, σας παρακαλώ, μόλις έχετε κάτι να με ενημερώσετε και εμένα για να το δώσουμε ως πληροφορία, αφού λέτε θα γίνει σήμερα. Κάντε το ραντεβού.
0: Γιατί πρέπει να γίνει το ραντεβού.
1: Να το κάνετε.
0: Να καθίσουμε σε ένα τραπέζι.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι οι μελέτες τελειώνουν τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να, Υπουργέ, μερικά σχέδια να δεις τι πάμε να κάνουμε. Προσδιορίσαμε με τον Υπουργό την πηγή χρηματοδότησης.
1: Αυτό που είχαμε σκοντάψει δηλαδή για την έγκριση σκοπιμότητας, το λύνουμε τώρα?
0: Αφού εγκρίθηκε η σκοπιμότητα,
1: ναι,
0: μπορεί κανείς να προχωρήσει.
1: Ωραία.
0: Ας πούμε και σε δομές, άτομα με αναπηρία κτλ. Πάντοτε υπάρχει η φάση έγκρισης της σκοπιμότητας.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Κάποιες εγκρίνονται τοπικά, κάποιες από το Υπουργείο.
1: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, σήμερα κάνετε μια προσπάθεια για ραντεβού, το βάζετε κοντά-κοντά, δηλαδή την επόμενη, όποτε μπορείτε.
0: Την επόμενη μεθεπόμενη. Πρέπει φυσιολογικά, ωραία, εφόσον ο Υπουργός μπορεί, πρέπει να κάνουμε αυτή τη συνάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Αν μη και άλλο, το υποσχέθηκα και στην εκπρόσωπο του τη Ξανθήπη, οπότε πρέπει να το κάνουμε.
1: Περιμένουν και με αγωνία οι άνθρωποι, είναι ένα κέντρο πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο για την Καστοριά.
0: Με αυτά που και ο Υπουργός είπε, τα πράγματα δρομολογούνται με κάποιον τρόπο. Έτσι,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας πω τι κάνουμε, έτοιμος, έτοιμη η λίστα σας? Τώρα εσείς ξέρετε ότι πάντα καταλήγει εκεί η κουβέντα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω ονόματα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το διαδικαστικό μόνο πλησιάζει, νομίζω, σε κανένα δεκαήμερο.
0: Ναι, ναι, τόσο.
1: Τώρα βλέπω μπροστά μου σε κάτι ρεπορτάζ οι νέες γαλάζιες υποψηφιότητες. Αυτά είναι άλλα, είναι Νέα Δημοκρατία αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα για το δικό σας σε κανένα δεκαήμερο, 25 μου είχατε πει.
0: Γύρω στις 25-27 για να προλάβουμε να... γιατί θα συνεδριάσει, θα αλλάξουν και οι συνθέσεις και των άλλων οργάνων.
1: Έχετε πιέσει συγκρίνια?
0: Όχι, δεν έχω καθόλου.
1: Τι, πάτε
0: ούτε
1: καλά?
0: Πίεση, ούτε γκρίνια.
1: Αλήθεια, είστε καλά, δε, όλοι.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Αγαπημένοι, ξέρουν, δηλαδή. Ναι.
0: Ασφαλώς. Νομίζω το έχουμε δείξει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Και κοιτάξτε να σας πω. Οι σχέσεις οι ανθρώπινες, οι σχέσεις οι διοικητικές, οι σχέσεις ενός συνδυασμού εξαρτώνται. Δεν είναι δηλαδή σχέσεις δούνε και λαβίν.
1: Ναι, ναι. Και μόνο, θέλω να μπω για να παίρνω και τα λεφτά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σωστό.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Όχι, αλίμονο, ναι. Εκεί είναι σχέσεις που όλοι μαζί ξεκινήσαμε κάτι, όλοι μαζί θα το τελειώσουμε αυτό το κάτι και όλοι μαζί θα το ξαναρχίσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως,
1: αυτές οι αλλαγές είναι 2,5.
0: Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχουν ούτε από μένα πίκρες, εννοείται, αλλά πάμε καλά. Δηλαδή, κοιτάξτε να σας πω. Είμαι ικανοποιημένος γενικά του πώς πάει αυτή η ομάδα και τη συγκρίνω με άλλες εποχές και με άλλους, έτσι, μια χαρά πάει η ομάδα, δηλαδή δεν είναι αυτή τη στιγμή, κρίνω θετικά το έργο που παράγεται.
1: Ωραία.
0: Κάποιες αλλαγές εκ των
1: πραγμάτων. Κάποιες αλλαγές.
0: Να σας πω.
1: Πολλές φορές όλοι φοβούνται να μιλήσουν. Δηλαδή, αν υπάρχουν αριθμίες, δεν πρέπει να τις δρομολογήσετε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Αυτό που λέμε πολλές φορές, μικρές ή μεγάλες αλλαγές, μου έχετε πει δεν θα είναι μεγάλες, δεν θα είναι πολλές οι αλλαγές.
0: Όχι, όχι.
1: Να ρωτήσω λίγο, αυτό που καμιά φορά απασχολεί, αν αλλάζουν.
0: Είναι και πολιτικές οι αλλαγές. Δεν είναι, δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Ναι, εντάξει. Οι αλλαγές για τους χωρικούς είναι πάντα το δύσκολο σημείο.
0: Για μένα, όχι.
1: Δηλαδή, εσείς θα έχετε...
0: Όλοι οι αντιπεριφερειάρχες στα μάτια μου έχουν την ίσια αξία.
1: Ναι.
0: Την ίδια αξία.
1: Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και μια συνεννόηση μαζί σας που θέλει κάποιος μια αλλαγή. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Άλλο αυτό, άμα δεν θελήσει κάποιος.
1: Άμα δεν θέλει, εντάξει. Ωραία, άρα το αφήνουμε εδώ, οι επαφές γίνονται, συνεχίζονται. Εσείς κάνετε επαφές τώρα με όλους?
0: Εννοείται, ναι.
1: Α, κάνετε επαφές. Άκουγα προχθές, τώρα άσχετο είναι αυτό για το τέλος. Και τον κύριο Κοζλόπουλο τον έχετε το Σάββατο, τον Δήμαρχο Νεστορίου, κάτι είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ήθελε ο άνθρωπος να κάνουμε ένα ραντεβού, το είχαμε προσδιορίσει.
1: Ωραία.
0: Αλλά ήταν την ημέρα που εγώ έφυγα στην Αθήνα εκτάκτος σε ραντεβού με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο και τον κύριο Πεταλιά για τα θέματα του κώδικα.
1: Ωραία.
0: Οπότε ζήτησα συγγνώμη και επειδή και οι μέρες στη μία Περιφερειακό Συμβούλιο, την άλλη κάτι άλλο, το βάλαμε Σάββατο να βρεθούμε, να δούμε τα θέματά μας. Κάνω να ξέρετε ότι με τους κυρίους δημάρχους βρισκόμαστε τακτικά.
1: Mm-hmm.
0: Άλλωστε τον ίδιο στόχο υπηρετούμε.
1: Ναι.
0: Κάνουμε ανασχεδιασμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα ο ανασχεδιασμός. Και χθες κάναμε με την ΠΕ Γρεβενών, Κοζάνης, την Παρασκευή θα κάνουμε με τις Καστοριάς, με τις Φλόρινας κάναμε.
1: Mm-hmm.
0: Ένα συνεχή ανασχεδιασμό. Τι είπαμε, τι κάναμε, τι είπαμε, τι κάναμε, τι νέο στόχο.
1: Ναι, γιατί δεν σταματούν αυτά. Αυτά συνεχίζονται. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, κυρία Μανατίδη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Καλό και ήρεμο να είναι το Σαββατοκύριακο του Γιώργου Μανατίδη και των υπολείπων, βέβαια. Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Πάντοτε προκύπτουν ειδήσεις από τις κουβέντες μας. Τον ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη. Είναι πάντοτε, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις μια λογική μέσα σου, να μπορείς να κουβεντιάζεις. Δεν συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε πάντα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει η στόχευση, δεν λες αλλαντάλλων, έχει σημασία. Ο Γιώργος Αμανατίδης έχει αποδείξει ότι είναι από αυτούς που και σημειώνουν και στα δύσκολα είναι εδώ να μιλάει, δεν είναι, ξέρετε, να κρύβεται. Ευτυχώς το κάνουν και συνεργάτες του κτλ. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Γιώργος Αμανατίδης όμως δεν κρύβεται, συζητάει, είναι εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Λέω και πάλι, έχει πολύ πολύ για μένα μεγάλη σημασία να βρίσκεσαι εκεί και να βγαίνεις μπροστά. Τώρα, ακούσαμε για το φράγμα Νεστορίου, βλέπω εδώ ένα σχόλιο μου γράφεται, από τα γνωστά ότι δεν θα γίνει ποτέ, για τον Ιούλιο αυτά που είπε, για την δημοπράτηση, πολύ σημαντικό νέο από την μεριά Αμανατίδη, για την δημοπράτηση της σχολής σας στη Φυλάκων, την ερχόμενη εβδομάδα σας λέω εγώ, Τρίτη είπε ο ίδιος, μέχρι και Τετάρτη Πέμπτη θα είναι στον αέρα, μετράμε 35 μέρες, ελπίζουμε να μην προκύψουν τα ζητήματα τα έκτακτα. Έχω δει κατά καιρούς, τα είχαν χειριστεί κάποιοι άλλοι αντιπεριφερειάρχες, εκείνα τα φοβερά και τρομερά μηχανήματα για να καθαρίζουμε τη λίμνη. Μια κατάντια τότε, αν θυμάστε. Ντροπή, ρεζιλίκι μεγάλο, με εκείνο το πολυμηχάνημα, θυμάστε. Με μια ιστορία τρομερή. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε, γι' αυτό λέω πόσο κάποιοι έχουν συνδυάσει με αποτυχίες το όνομά τους. Αλλά πέρασαν αυτά. Ελπίζω λοιπόν όλη αυτή η διαγωνιστική διαδικασία των 35 ημερών να μην δώσει περιπέτεια. Να φτάσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα ωραίο σημείο, να δημιουργήσουμε την υποδομή, να ξεκινήσει να γίνεται το κτίριο. Πρέπει μετά να δούμε κι άλλα. Πρέπει να δούμε λίγο τους μηχανισμούς. Πρέπει να δούμε μέσα το υλικό που θα μπει, η διαμόρφωση κτιρίου. Και ναι, να φτάσουμε να φτιάξουμε μια ωραία καινούργια σχολή δοκίμων αστιφυλάκων στην περιοχή μας, 500 ατόμων που το θέλει ο Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός, ευτυχώς. Και να σας πω κάτι, ρε παιδιά, να σοβαρευτούμε και λίγο. Καθόμαστε και λέμε τόσα πράγματα για το πόσο και ο υπουργός κυνηγάει όλη τη διαδικασία. Σοβαρευτείτε λίγο. Κυνηγάμε τον Χρυσοχοΐδη και του λέμε μα μου και τα λοιπά. Ο Χρυσοχοΐδης δεν έχει μόνο μία σχολή. Ποια μία σχολή? Δεν πρέπει να ασχολείται με τις διαδικασίες σχολής για την Καστοριά. Έχουμε πολύ σοβαρά πράγματα. Εδώ πιάνουμε τύπους, εγκληματίες που δουλεύουν για τη Χαμάς και άλλα πράγματα. Σοβαρευτείτε λίγο. Παίξτε λίγο τον ρόλο σας σωστά. Κάντε αυτά που πρέπει. Να μην είμαστε τεμπέληδες, μην κοιτάμε μόνο, μην χάσουμε καμιά θεσούλα, γιατί η θέση αυτή δίνει 2,5-3 χιλιάρικα το μήνα.

0: Τι υπέροχη η Μπίλη. Είμαστε εδώ με ιδιωτικό κταίο Καστοριά, Σωτοβυζιών, Ντάουβιν, Παπαβασιλείου για τα κουφώματά σας, Κάρπι Σέρβις, το συνεργείο εδώ στην Χλώη για όλη την Καστοριά και όλη την Δυτική Μακεδονία. Ζωντανή μετάδοση με πολλές ειδήσεις, πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, Γιώργο Αμανατίδη, και για το κέντρο αυτισμού και το καινούργιο ραντεβού το οποίο ζητάμε και θα δρομολογήσει ο ίδιος όπως μας είπε.
1: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Autovision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Autovision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Α 94,7.

Είμαστε εδώ με Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλώη για το αυτοκίνητό σας. Κάντε μια επικοινωνία, κλείστε ένα ραντεβού. Μετά να πάτε να περάσετε Κταίο, θα πάτε Γιώργο Παϊούρη, Auto Vision. 26945 26943 τα ερωτήματά σας. Σας έχω σε λίγο, να πάμε να ακούσουμε λίγο Αδαμαντίδη τώρα θέλω. Σας έχω ένα θέμα, μάλλον μία είδηση πολύ σημαντική, αποκλειστική. Για Άργος, Ορεστικό και Καστοριά.

Αχ, αυτός ο πόνος. Πονάνε, πονάνε. Έχω σημαντική είδηση για Άργος και Καστοριά. Πονάνε όσοι αγαπάνε. Να σας πω κάτι. Ο άλλος ο πόνος τώρα αυτός της ζύγιας και της γρουσουζιάς είναι χαζός, μωρέ. Αλλά να αγαπάς και να πονάς και να βασανίζεσαι, τι πειράζει, μια χαρά. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά αγάπη. Ωραίο πράγμα. Αγάπη, αγάπη και υγεία πάνω απ' όλα. Μέσα στη ζωή είναι ακριβή, είναι αρκετή, μια χαρά. Γι' αυτό λέω, αυτή είναι άλλη αγάπη, πιο ωραία, και ο πόνος και όλα μαζί. Τώρα το άλλο είναι και λίγο ζόρυμο, ρε. Τέλος πάντων, 26-9-45-26-9-43. Για να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ στον Αλφα, θέλουμε πάντοτε να ακούμε την άποψή σας για τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Σας ευχαριστούμε γιατί πάντοτε γίνεστε όλο και περισσότεροι. Πάντοτε είσαστε εδώ για να σχολιάζω μαζί σας τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μας εμπιστεύεστε γιατί σας δίνουμε και πάρα πολλές πληροφορίες και ειδήσεις που μόνο εδώ στον Αλφα μπορείτε να ακούτε και να διαβάζετε. Αλφα.fm.gr, svouranews.gr. Από εκεί βγαίνουν όλα άλλωστε. Στο δίκτυο 1 κάθε βράδυ η Χρύσα μας, 9 η ώρα, στο κεντρικό μας δελτίο για όλη την Δυτική Μακεδονία με πάρα πολλές εξελίξεις. Να σας πω κιόλας και χαιρόμαστε, η κυβέρνηση πάει να βάλει και μία σειρά μετά από πολλά χρόνια, δεκαετίες, τρεις δεκαετίες, στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Έτσι όπως είναι το δίκτυο και άλλα περίπου 80 τηλεοπτικά κανάλια σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση λοιπόν πάει να βάλει μία σειρά και καλά κάνει, ψηφίστηκε χθες ένα καινούριο νομοσχέδιο. Θέλει να βάλει μία σειρά, θέλει να βάλει μία τάξη. Να ξέρετε λοιπόν ότι είναι σε μία σωστή κατεύθυνση όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να γίνουν πιο δυνατοί, να είναι πιο δυνατή η φωνή. Τα πάντα, τα πάντα. Πολύ ωραίο όλο αυτό, να το ξέρετε. Το θέλει η κυβέρνηση. Θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει όλο αυτό. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Ψηφίστηκε. Να ξέρετε βέβαια, δεν είναι μόνο υπόθεση Νέας Δημοκρατίας. Είδα ότι και πολλά κόμματα από την αντιπολίτευση συζήτησαν, στήριξαν, ψήφισαν κτλ. Τώρα, μου γράφουν εδώ κάποιοι για το πονάνε όσοι αγαπάνε. Ναι, είναι αυτό. Είναι αυτοί και οι άλλοι που πονάνε δίχως να αγαπάνε. Ναι, είναι αυτοί που πονάνε και αγαπάνε, είναι μια χαρά. Αυτοί που πονάνε και δεν αγαπάνε, πα, τι ζόρι τραβάνε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σας έχω μια είδηση πάρα πολύ σημαντική. Η είδηση αυτή έχει να κάνει με τον Δήμο Καστοριάς. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα χρόνια τώρα και θα δείτε πόσο σημαντικό είναι και για το Άργος Ορεστικό. Και θα καταλάβετε τώρα γιατί είναι οικονομικής φύσεως η είδηση, δεν είναι για όλη την Ελλάδα, δεν είναι για τους, πώς είναι οι Δήμοι, 350, 40, 80, πώς είναι δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι, αφαιρέστε ένα μηδενικό, για καμιά τριανταριά Δήμους σε όλη την Ελλάδα αυτό που θα σας πω. Και έχει σημασία να δούμε πόσοι είναι και από την δική μας την περιοχή. Γιατί υπήρχαν και υπάρχουν χρέη. Είναι και η Εορδαία μέσα, Πλακεντάς. Είναι όμως Άργος Ορεστικό και Καστοριά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Και θα καταλάβετε γιατί όλα αυτά έχουν σχέση και με όλους εμάς. Έχουν σχέση δηλαδή με τους δημότες. Έχουν σχέση με εμάς τους πολίτες. Και θα καταλάβετε γιατί έχει μεγάλη σημασία και για το Άργος Ορεστικό αυτός ο Βραχνάς και για την Καστοριά. Το παλεύει μία πενταετία η παρούσα δημοτική αρχή και τελικά το λύνει. Το παλεύει ο Δήμος Άργους Ορεστικού και το λύνει. Φίλες και φίλοι, περνάμε σε μία καινούρια εποχή, καλά ακούτε, καινούρια εποχή οικονομικής εξυγίανσης που δεν έχει προηγούμενο, προσέξτε τώρα, ειδικά για την Καστοριά. Δεν έχει προηγούμενο γιατί η ταλαιπωρία μας με διάφορα οικονομικά ζητήματα, δεν θα επεκταθώ, πιστέψτε με, δεν θα γυρίσω καν στο παρελθόν, δεν θέλω να επεκταθώ, ούτε να θυμίσω τα 18 εκατομμύρια που παρέλαβε το 19 η παρούσα δημοτική, τίποτα, αφήνουμε, ούτε διάδημο, ούτε αυτά, ούτε ισοσκελισμένους, περίεργους, τίποτα. Σήμερα όμως, και σας δίνω μια πολύ σοβαρή είδηση, σήμερα, με αυτή την εξέλιξη που παρουσιάζει αποκλειστικά ο Αλφα, μπαίνει ένα τέλος σε όλο αυτό που είχαμε και με ένα τελευταίο αγκάθι που άγγιζε το περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση
για τους δύο δήμους της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού και άλλους 30, δίνει 12,5 περίπου εκατομμύρια, τελεσίδικα είναι αυτά, προσέξτε, είναι επιχορήγηση σε δήμους οι οποίοι φρόντισαν να τακτοποιήσουν, να εξηγήσουν, να τεκμηριώσουν, να δουλέψουν για να πείσουν ότι πρέπει να τα αναλάβει το κράτος, να τους καλύψει απλήρωτες υποχρεώσεις που απορρέουν και από δικαστικές αποφάσεις και από διαταγές πληρωμής και από περιπέτειες παλιές και χρέη που το ένα μετά το άλλο μαζεύονταν. Για την Καστοριά να φανταστείτε, το ποσό για το οποίο σας μιλάω και είναι πολύ ευχάριστη είδηση, δεν έχει ανακοινώσει κάτι η Δημοτική Αρχή Καστοριάς, φαντάζομαι θα το δούμε κάποια στιγμή, είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, 1.415.000 περίπου χιλιάρικα. Υπήρχε ένα μεγάλο χρέος, το καλύπτουν, γιατί λέω τώρα τα χρέη αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία έτσι απλά δεν πληρώνεις, τα καλύπτεις και γεια σας. Παιδιά, έχουν σημασία, γιατί προκύπτουν από προηγούμενες χρονιές, από λάθη που έγιναν. Θυμάμαι είχα αναλύσει κάποια στιγμή αυτά που γίνονταν με απλήρωτα πράγματα στον Δήμο Εορδέας, θυμάστε κάτι, εκεί λέγαμε για τα ενεργειακά κτλ. Και εκεί τους καλύπτουν κανένα 300.000 πλακεντάς. Λοιπόν, τελειώνει και αυτή η περιπέτεια εκεί με ένα ποσό π.χ. για την Εορδέα. Για την Καστοριά είναι 1,5 περίπου εκατομμύριο. Για το Άργος Ορεστικό το πάλεψε ο Κεπαπτσόγλου, το πετυχαίνει, 1.689.000. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν για τους δύο δήμους μας, για Καστοριά και Άργος Ορεστικό. Θα σας πω ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μπορείτε να δείτε, του Νεστορίου, άκουσα, γιατί θα πει κάποιος καλά το Νεστόριο δεν έβαλε τίποτα, άκουσα τον Γκοσλιόπουλο, τον απερχόμενο δήμαρχο, ο άνθρωπος είπε ότι δεν θα είναι ξανά. Σας είπα εκεί, Λίτσα Προυσανίδου και θα δω ποιοι άλλοι θέλουν να κατέβουν. Λοιπόν, ο δήμαρχος Γκοσλιόπουλος είπε ότι δεν χρωστάει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ. Πάει αυτό, τον αφήνουμε λοιπόν τον Δήμο. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε δύο πολύ σοβαρές αποκλειστικές ειδήσεις που σας δίνω. Κάλυψη λοιπόν είναι τα λεγόμενα ληξιπρόθεσμα, Άργος Ορεστικό 1.689, Καστοριά 1.415. Καστοριά μπαίνει σε μια καινούργια εποχή, το νοικοκύρεμα είναι εδώ, καλύπτεται λοιπόν ένα μεγάλο αγκάθι που κληρονομήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια, πάει και αυτό, μπαίνουμε σε άλλη φάση. Το μόνο που θα σας πω για να μην τα ξεχνάμε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε μερικά πράγματα, απλά δεν θέλω να κάνω μεγάλες αναφορές τώρα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι δυστυχώς τον Σεπτέμβρη του 19 ο Δήμος Καστοριάς ήταν με το ένα πόδι κατάσχεσης μισθών ακόμα και σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται στον Δήμο. Γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλα χρέη και θα προχωρούσαμε σε τέτοιες καταστάσεις. Θα μπαίναμε σε επιτήρηση και σε μνημόνια. Αυτά λοιπόν έχουν αποφευχθεί, τελειώσανε μάλλον, με την τελευταία απόφαση, την κυβερνητική, να καλυφθούν με επιχορήγηση και αυτές οι υποχρεώσεις. Ξέρετε όμως, να το πω ότι δεν λέει κάποιος δήμαρχος έχω αυτά, θα μου τα καλύψετε, και τα καλύπτει το κράτος. Έχει δουλειά όλη αυτή η ιστορία. Γι' αυτά ας μιλήσουν οι δήμαρχοι, πώς τα πετυχαίνουν. Λοιπόν, πονάμε, ακούσαμε νωρίτερα, και τώρα και μετά από αυτή την είδηση θα λένε κάποιοι, μα πού να πάω, πού να πας, τίποτα. Να χαρείς και εσύ που η είδηση αυτή είναι σημαντική. Τι πού να πας. Μπράβο, μπράβο και Παπτσόγλου, μπράβο Κορεντζίδη.

0: Καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Α 94,7.

τα τηλέφωνά μας για να συζητώ μαζί σας, 26 945 26 943, με μουσικούλα έτσι μέχρι τις 12. Χαρούλα, άλλη μια χαρούλα. Μην ξεχνάτε, για να περάσετε ΚΤΕΟ θα πάτε Ότο Βυζιών. Πιο πριν όμως θα επισκεφτείτε τους αδελφούς Χατζηγιάννη στην Χλώη, το συνεργείο μας για Δυτική Μακεδονία, έτσι, Καστοριά και από όλη τη Δυτική Μακεδονία εδώ έρχονται. Χλώη στους αδελφούς Χατζηγιάννη.

Έχουμε τώρα να πάμε μέχρι τις 12. Τι θυμήθηκα, τι θυμήθηκα. Θέλω να ακούσουμε δύο από αυτόν. Και αυτός τι δεν έχει τραγουδήσει.

Ρε εσείς ακούμε Άντζελα και μου στέλνει κάποιος για την κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας κάτι. Δεν ήταν λέει ο Τσιφλικιώτης, δεν είδαμε αυτόν, δεν είδαμε εκείνο. Ρε εσείς ακούμε Άντζελα. Ακούμε Άντζελα και μου λέτε τώρα ο Τσιφλικιώτης που δεν πήγε προχθές στην κομματική εκδήλωση. Ε και να ήταν μόνο αυτή η εκδήλωση που δεν πήγε ο Βασίλης. Κι άλλοι δεν πήγανε το βράδυ. Δεν τους είδα εκεί. Είδα μόνο ο Νάτσιου. Είδα την Αντωνίου τη Μαρία. Τον Βελίδη. Α, έτοιμο το ψηφοδέλτιο. Τι θέλετε κι άλλους. Την αγωνία μου δεν σκέφτεσαι. Αφού ξέρετε μερικοί το παίζουν και λίγο με τη Νέα Δημοκρατία μια έτσι μια αλλιώς. Δεν γίνεται βρε παιδιά. Λοιπόν, είστε σοβαροί τώρα. Με βάλετε να μιλάω τώρα για τα κομματικά. Όταν έχω τόλμη.

Ωραία πράγματα. Αλλάζει και ο καιρός, να έχετε το νου σας. Προσοχή μεγάλη για αυτά που έρχονται. Άντζελα. Να προλάβουμε αυτό και το επόμενο. Δύο ακόμη.

0: σε περίμενα.
1: Άντε να σας αποχαιρετήσω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Που εγώ τελείωνα.
1: Να μην ξεχνάτε Ντάουβιν Παπαβασιλείου για τα κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, προγράμματα, εξοικονομώ. Μόνο Ντάουβιν θα πάτε, μόνο Παπαβασιλείου. Για το κτέο σας θα πάτε μόνο Γιώργο Παϊούρη, Οτοβιζιών. Κάντε μια επικοινωνία, κάντε ένα τηλεφώνημα για πληροφορίες. 73-181 Γιώργος Παϊούρης. Και βέβαια Car P-Service των αδερφών Χατζηγιάννη στην Χλόη, για όλη την Καστοριά και όλη την Δυτική Μακεδονία. Σε λίγο σύνδεση με Αλφα Radio για όλα τα υπόλοιπα. Μετά την Άντζελα όμως, έτσι και τον επίλογο σήμερα Παρασκευή, για να έχουμε και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και μπασκετάκι και μουντιάλ. Έχουν ξεκινήσει τα πάντα. Με έναν σταμάτη σας αφήνω.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Συναγερμό σήμερα στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση του χώρου ασφαλείας έπειτα από περιστατικό που βρίσκεται υποδιερεύνηση από την αστυνομία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας, η εκένωση αποφασίστηκε λόγω αστυνομικού συμβάντος στο αεροδρόμιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπό διαμόρφωση βρίσκεται το σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων, τονίζει το Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία επί της αρχής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μάλιστα πως θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. 4 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν αναχωρήσει για Ευρώπη εν ώψη υπογραφών. Το μνημόνιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση το βαθμό συμμόρφωσης της συμφωνία μεταδίδει ο ιστότοπος άξιος. Το προτινόμενο μνημόνιο θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλματώδης ήταν η άνοδος στις ασιατικές αγορές, ενώ κέρδη καταγράφουν και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Υποχωρούν παράλληλα οι τιμές του μαύρου χρυσού κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Υπεγράφει διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον του Τέξας. Το κέντρο φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο βασικό μηχανισμό συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι τέσσερις χώρες σε κοινή τους δήλωση επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας μέχρι το τέλος του έτους. Ο κύριος στόχος μου είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα και το κατακεφαλήν ΑΕΠ, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast του στρατηγού Μακμάστερ, πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν η Τουρκία, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, είχε άλλες αξιώσεις, δεν τις αναγνωρίζουμε. Είναι εντελώς αβάσιμες και κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα ήταν ποτέ διατεθειμένος να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση διαπραγμάτευσης σχετικά με αυτές τις αξιώσεις. Σε τηλεοπτική συνέντευξη του χθες, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα σημειώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επέμεινε στη στρατηγική της μίας κάλπης και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνον η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέρριψε τα περί γαλάζιων σκανδάλων. Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή του, στη δουλειά του ή να βγει στην πόλη του, αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πρόταση του κόμματός του για δωρεάν μετακίνηση των νέων μέχρι 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. 24 ώρια απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. ενώπιον του ανακριτή. Μετήχθη προκειμένου να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Αύριο το τελευταίο αντίο στην 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πλάκα μεταξύ Κερατέας και Λαβρίου και κατέκαιγε χαμηλή βλάστηση. 26χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νοτιού Αφρικής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, νικηφόρο ξεκίνημα και για την Νότια Κορέα. Κέρδισε 2-1 την Τσεχία μετά από ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Στις 10 απόψε ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη τίθενται αντιμέτωπες σε Μουντιάλ μετά από 96 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 4 μποφόρους τόσο στο νότιο βοϊκό όσο και στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα κήξει στους 31 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές πρωινές ομίχλες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας, ωραία είναι η Παρασκευή. Ειδικά τώρα που έχει και ποδόσφαιρο, για μας τους παθιασμένους είναι ό,τι πρέπει. Εννοείται ότι είδα και τα δύο μάτς. Και αυτό τον 10 και το άλλο στις 5 το πρωί, βεβαίως και ξύπνησα. Δηλαδή 2-3 ώρες κοιμήθηκα. Αλλά ομολογώ ότι δεν με αποζημίωσαν, θα πούμε παρακάτω. Ειδικά το Μεξικό, πολύ μέτριο για αυτά που περίμενε κανείς. Η Νότιος Αφρική, κάτι σαν το Πανετολικό σε μέτρια μέρα ήταν. Τέλος πάντων, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι με τα παδοσφαιρικά του, είναι στο μικρόφωνο. Τα λόγια και οι μουσικές του επιλογές. Και μαζί μας η ομάδα μας, ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας. 212-212-4800 για να τηλεφωνείτε. onair@alpharadio989.gr για τα mail και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Λοιπόν, καλύτερη ομάδα ήταν η Νότια Κορέα. Η Τσεχία μετριότατη, περίμενε να μήπως βάλει κανένα γκολ με τους ψηλούς που έχει, είτε με στημένα φάουλ ή κόρνερ ή με τα αράουτ. Αλλά τέλος πάντων, ούτε και απόψε υπάρχουν σπουδαία μάτσα, αλλά είπαμε, δεν θα χάσουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε στις 12:20 με τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή της Good Affairs, που τον έχουμε κάθε Παρασκευή, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι καταιγιστικές, βροχιδών δηλαδή. Να δούμε πού πάνε τα πράγματα δημοσκοπικά πάντα, γιατί κατά τα λοιπά είχαμε συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Χατζηνικολάου στον Αντένα, του Αλέξη Τσίπρα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο με τρεις συναδέλφους, του Νίκου Ανδρουλάκη. Τι μάθαμε? Ομολογώ ότι δεν γίναμε σοφότεροι. Ποντάρει στην αυτοδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης και ξορκίζει την πιθανότητα ο Σαμαράς με το επιθύρες κόμμα να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι δύο, ο Τσίπρας απαντάει στις αιτιάσεις του Μητσοτάκη για την περίοδο της υπαυτών διακυβέρνησης. Ομολογώ ότι υπάρχει μια συντονισμένη εκπροσώπηση του κόμματος Τσίπρα από καλούς εκπροσώπους, νέα πρόσωπα, φρέσκα. Ο Ανδρουλάκης πρότεινε δωρεάν μετακινήσεις για τις ηλικίες κάτω από 24. Ο Τσίπρας επίσης δωρεάν μετακινήσεις για εργαζόμενους. Ανέφεραν και κάτι ποσά, τα κοστολόγησαν, θα δούμε. Ό,τι ακούγεται καλό είναι, γιατί ο κόσμος κρίνει, εν πάση περιπτώσει. Στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Σταύρο Λιγερό, όχι μόνο ή τόσο για το Ιράν, αλλά και για τα εσωτερικά μας, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, με την οπτική του Σταύρου δηλαδή, για τον Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, τον Ανδρουλάκη, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά σήμερα. Χτες και σήμερα δηλαδή. Αλλά σαν σήμερα το 2004 η Ελλάδα κέρδισε την Πορτογαλία μέσα στον Τραγκάο, στο Πόρτο. Την κέρδισε στον πρώτο αγώνα για το Euro, το οποίο κατέκτησε η χώρα μας. Την κέρδισε με 2-1. Και όχι πως σας ενδιαφέρει, αλλά ήμασταν εκεί. Από τους λίγους Έλληνες που είχαν σειρεύσει στην Πορτογαλία, αργότερα μετά την πρώτη νίκη άρχισαν να έρχονται πάρα πολύ. Επίσης, το 1994 το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές που έγιναν κέρδισε με 37,6, η Νέα Δημοκρατία πήρε 32,6 και η πολιτική άνοιξη του κυρίου Σαμαρά πήρε 8,6 στις ευρωεκλογές, επαναλαμβάνω. Τέλος, το 1965 η Βασίλισσα Ελισάβετ έχρισε τους Beatles υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τι ήταν να το κάνει? Βγαίνει ένας Καναδός βουλευτής, ο οποίος περίμενε την ίδια μέρα
να βραβευτεί επίσης με αυτό το... Λοιπόν, να γίνει υπότης κι αυτός, και εκνευρίστηκε και λέει, με τοποθέτησε η βασιλική οικογένεια στο ίδιο επίπεδο με αυτούς τους βλάκες.

στη Βρετανία τώρα, όχι το 65 που είπαμε για τους Beatles. Παραιτήθηκε ο Τζον Χίλι, είναι υπουργός άμυνας και στράφηκε εναντίον του Στάρμερ, του πρωθυπουργού, γιατί λέει δεν διαθέτει πόρους για την άμυνα. Μάλιστα. Στην Ευρώπη κάτι συμβαίνει σε σχέση με το Ουκρανικό και τη Ρωσία. Βγήκε η κυρία Μελώνη και τάχτηκε υπέρ διάβλου επικοινωνίας με τη Μόσχα. Νομίζω ότι η κινητικότητα που αναπτύσσεται στα εσωτερικά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω που θα καταλήξει, κανείς δεν ξέρει, όπως δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με αυτό τον ματωμένο πόλεμο στο Ιράν. Να μην λέμε πάλι τα ίδια, γιατί ο Τραμπ επαναλαμβάνει πάλι τα ίδια, αισιοδοξία, θα τους χτυπήσουμε, απαντούν οι Ιρανοί, κομφούζιο. Τέλος, συγγνώμη, στην Τουρκία, αφού με δικαστικό πραξικόπημα ο Ερντογάν έδιωξε τον Οζέλ, τον εκλεγέντα πρόεδρο του ΤΣΕΧΕΠΕ, του μεγάλου ρεπουμπλικανικού κόμματος που είχε ιδρύσει ο Κεμάλ Ατατούρκ, λοιπόν, και στη θέση του ανέλαβε ο Κιλιντσάρογλου, ιδεώδης αντίπαλος για τον Ερντογάν. Εκεί άρχισαν τα όργανα, κινητοποιήσεις των οπαδών, αντιδράσεις εναντίον του Κιλιντσάρογλου και μάλιστα αντιδράσεις πολύ μεγάλες. Μεταξύ άλλων και ο γνωστός μας, ο Ζουλφί Λιβανελή, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και φίλος της χώρας μας, έχει συνεργαστεί με αρκετούς Έλληνες μουσικούς και με τον Μίκη και με άλλους, απαγόρευσε τα τραγούδια του να λέγονται στις εκδηλώσεις που κάνει ο Κιλιντσάρογλου και τα λοιπά. Εντάξει. Το βασικό είναι ότι η Κύπρος ενόχλησε την Τουρκία, γιατί έκανε τη συμφωνία με τη Γαλλία και η ενοχλημένη γείτον δεν το κρύβει, τόσο για τη χώρα μας και τις συμφωνίες που κάνει και για την Κύπρο. Όμως, πριν πάμε στις διαφημίσεις και ακούσουμε τον Γιώργο Τράπαλη, και έχοντας κατά νου αυτά που υποσχέθηκε, εξήγηλε μάλλον ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, που θέλει και αυτοδυναμία, εντάξει, η φιλοδοξία ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Ας ακούσουμε τι λέει από τα παλιά ο Διονύσης Σαββόπουλος.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του χιλιοδέντρου.

0: Να, δύο πόλοι. Χαμηλής, χαμηλού δικοματισμού, αλλά δύο πόλοι. Αυτό μπορεί να ευνοήσει και τους δύο ταυτοχρόνως. Mm-hmm. Βέβαια, το που θα είναι η τελική δύναμη των δύο κομμάτων, και όχι πια η δυναμική. Η δυναμική είναι ξεκάθαρη. Φαίνεται ότι να είναι αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι η τελική δύναμη θα φανεί στον δρόμο προς εκλογές και δεν είναι ότι ευνοεί ο Τσίπρας τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία την Ελλάς. Θα λέγαμε ότι εκ των πραγμάτων από τη στιγμή που δημιουργούνται δύο ξεκάθαρη πόλοι και οι δύο κερδίζουν από όλα τα υπόλοιπα κόμματα σιγά σιγά. Ταυτοχρόνως για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά είναι αλήθεια ότι φαίνεται να παίρνει όχι από το ποσοστό των ευρωεκλογών τόσο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται να παίρνει, θα δούμε πόσο και θα το εξετάσουμε, από το ποσοστό που θέλει να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία στο δρόμο προς την αυτοδυναμία, προς το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, οπουδήποτε μπορεί να φτάσει. Είναι η μισή ανάγνωση ότι δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται ο καθένας πώς παίρνει τη βάση του. Και επειδή η βάση για τις βουλευτικές εκλογές δεν είναι οι ευρωεκλογές, είναι προφανώς ένα στοιχείο μελέτης, είναι όμως οι βουλευτικές, από εκεί, ναι, ο Αντώνης Σαμαράς με το ενδεχόμενο κόμμα που θα κάνει, προφανώς και παίρνει ένα ποσοστό. Το αν είναι σημαντικό ή όχι, το αν μπορεί να του εξασφαλίσει την είσοδο στο κοινοβούλιο, θα το δούμε όσο προχωράει η μελέτη, γιατί δεν θα είναι εύκολο για τον ίδιο, αλλά η διαφορά προφανώς έγκυται στο πού ξεκινάει η κουβέντα. Είναι
1: σωστά.
0: Σαν να λέμε αντίστοιχο ότι Αλέξη είπα παίρνει την αριστερά. Δεν κοιτάμε αυτό. Κοιτάμε τι παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ 2023.
1: Κάτι τελευταίο. Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι υπολείπεται των προσδοκιών που έχει καλλιεργήσει, αλλά και ανοιχτά λέει και η ίδια και τα στελέχη της, αυτά που βγαίνουν μέχρι στιγμής στα ΜΜΕ, μιλάει για το ενδεχόμενο να είναι πρώτο ή αυτοδυναμία ή να γίνει πρωθυπουργός. Η φιλοδοξία ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού έχει μειωθεί αυτή η γκρίζα ζώνη.
0: Ακριβώς. Έχει μειωθεί όχι μόνο απλά η γκρίζα ζώνη. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή.
1: Ναι.
0: Ότι όσοι είναι σίγουροι θα ψηφίσουν, ξαναλέω, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ποσοστό κόσμου, σε αυτό το κομμάτι η αναποφάση είναι πάρα πολύ μικρότερη από αυτό που είχαμε.
1: Ναι.
0: Το στήσιμα για τα δύο νέα κόμματα, και ειδικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι το πώς θα προσπαθήσει να ανακατανύνει πλήρως την τράπουλα όσον αφορά τους ανθρώπους που δεν έχουν ψηφίσει και θα καταλήξουν να ψηφίσουν. Δηλαδή, όχι απλά να παίρνει από την πλευρά της ελευθερίας, από ένα κομμάτι από την ελληνική λύση, από τα μικρότερα κόμματα, κάποια κομμάτια και από τα μεγαλύτερα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Γιατί εάν τελικά δεν έρθει νέος κόσμος στην κάλπη, όχι νέος σε ηλικία, καινούριο σε σχέση με το 2023 και ως ένα σημείο με το 2024, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι χαμηλότερος ο πήγης προφανώς από αυτό που θα είναι. Τώρα, η πρωτιά νομίζω ότι δεν τίθεται συζήτηση αυτή τη στιγμή.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε για την επόμενη
0: καλά,
1: Παρασκευή.
0: Καλά.
1: Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού. Λοιπόν, ο Γιώργος Τράπαλης ήταν πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Εσείς τώρα θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Σταύρος Λιγερός, ο συνάδελφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, εκενώθηκε ο χώρος ασφαλείας λόγω αστυνομικού συμβάντος. Ακόμη και το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναφέρει ο Τραμπ. Υπεγράφει διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου του Χιούστον στο Τέξας στο πλαίσιο της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Εκλογές στην άνοιξη του 2027 υπογράμμισε εκ νέου σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών, υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εφαρμογή από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 9 Ιουνίου. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Πλάκα μεταξύ Κερατέας και Λαβρίου. Ενώπιον του ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές το απόγευμα. μέγιστη θερμοκρασία.

0: 31 βαθμή Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο συνάδελφος Σταύρος Λιγερός, δημοσιογράφος χρόνια κι αυτός και επικεφαλής του slpress.gr, ένα ενδιαφέρον site όχι μόνο για τα εθνικά θέματα αλλά και γενικότερα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Κάποιος διαβολάκος έβαλε το χέρι του και δεν είχαμε το Σταύρο Λιγερό. Θα τον έχουμε όμως. Λοιπόν, πού θα πάει? Είδαμε την εικόνα όπως την ανέγνωσε, την δημοσκοπική πάντα έτσι, ο Γιώργος Τράπαλης. Να δούμε και ο Σταύρος πώς διαβάζει τις δημοσκοπήσεις και τη δυναμική και των νέων κομμάτων αλλά και του κυβερνώντος κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Σταύρο, είσαι μαζί μας τώρα?
4: Είμαι.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλά.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως ότι ο Γιώργο Τράπαλη έδωσε τη δική του ανάγνωση των
4: δημοσκοπήσεων. Όχι, δεν άκουσα.
3: Ναι. Είπε ότι για την πρώτη θέση δεν τίθεται θέμα, για τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, ότι έχει εγκατασταθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και για την τρίτο-τέταρτη μεταξύ Καριστιανού και Ανδρουλάκη υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα. Και είπε επίσης, να σου δώσω όλη την εικόνα τι είπε για να έχεις και εσύ υλικό, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας ευνοούνται και οι δύο από την εμφάνιση φόβητρου του Τσίπρα, συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο Τσίπρας εισπράττει, γιατί μεγαλώνει και η δική του πλευρά, ας πούμε, με την εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Και για το Σαμαρά είναι ερωτηματικό. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Η δική σου ανάγνωση σε αυτή την εικόνα που δημιουργείται από τις δημοσκοπήσεις ποια είναι? Αρχίζεις από όπου θέλεις.
4: Καταρχήν θα συμφωνήσω, γιατί όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα.
3: Ναι.
4: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το δεύτερο, πρέπει να πω όμως ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σαν πρόθεση ψήφου, ναι, έχουν μία αξία, αλλά έχουν την εντύπωση ότι είναι λίγο τσιμπημένα προς τα πάνω.
3: Όλων. Όλων.
4: Σχεδόν όλων. Σχεδόν. Ναι. Σχεδόν όλων.
3: Ναι.
4: Δηλαδή εγώ το βλέπω λίγο πάνω από το 20.
3: Τη Νέα Δημοκρατία εννοείς.
4: Στην πρόθεση ψήφου.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μια δική μου εμπειρική εκτίμηση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αντιπαραβάλλω τις δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο που έχει σημασία σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, ναι, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι ο Τσίπρας θα είναι στη δεύτερη θέση. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο βάζω στη συζήτηση,
3: ναι,
4: γιατί θα ήταν κατά τη γνώμη μου λάθος να μην μπει. Οι Καριστιανού, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, είναι ένα νέο κόμμα. Για τον Τσίπρα, με δεδομένο ότι υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που έχουν...
3: Η κυβερνητική τετραετία, ναι.
4: Μετρηθεί, που έχουν, όχι το εννοώ πια και τεχνικά δημοσκοπικά, έχουν, ναι, μετρηθεί οι ψηφοφόροι αυτοί,
3: ναι,
4: γρόσο μόντο, ναι, έχουν, ναι, μετρηθεί. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι σε σύγκριση με το 17,5-18 που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το 23,
3: ναι,
4: ο Τσίπρας παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι, αφήνοντας απ' έξω κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε έτσι αλλιώς. Άρα δεν έχουμε εκεί να διαφωνήσουμε πολύ. Βέβαια, αν μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, δεν είναι κανένα κατόρθωμα αυτό, έτσι. Το ότι ανασυγκροτείται και μπαίνει κάτω από ένα νέο τίτλο, εντάξει, αλλά αν θέλαμε να μιλήσουμε για νίκη, θα έπρεπε να δούμε ένα νούμερο στο 20.
3: Για νίκη, γιατί όχι, αλλά για δεύτερη θέση να εδραιώνεται.
4: Ναι, για δεύτερη. Να πω κάτι.
3: Ναι.
4: Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιος είναι δεύτερος? Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Για να είναι θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Όχι. Αλλά σε σύγκριση, εντάξει, με το Πασόκ, για παράδειγμα, από το οποίο
4: Πασόκ βλέπουμε, Γιάννη μου, ναι, ότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ιστορική ευκαιρία που
3: αυτό
4: είχε.
3: Αυτό είναι σαφές.
4: Να επανέλθει δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ο Ανδρουλάκης ο οποίος τον κρατάει κάτω. Ναι. Δεν έχει.
3: Ναι.
4: Δεν μπορεί. Για χύψη λόγους. Αν θες να κάνουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι τώρα τη ώρα. Δεν μπορεί. Ας μείνουμε εκεί. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό στην Καριστιανού. Γιατί η Καριστιανού, σε αντίθεση με τον Τζίπρα, τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όπως και ο Σαμαράς, δεν έχουν μετρηθεί. Άρα δεν έχουν μετρηθεί ενώ σε προηγούμενο χρόνο.
3: Σωστά.
4: Αυτό και με άλλο όνομα. Ο Τσίπρας δεν έχει μετρηθεί ως Ελλάς, έχει μετρηθεί ως ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Άρα υπάρχει ένα ερωτηματικό στο δικό μου το μυαλό. Και το ερωτηματικό αυτό αφορά ποια θα είναι η δυναμική.
3: Την πραγματική δυναμική της Καριστιανού, που είναι και νέο πρόσωπο.
4: Και νέο πρόσωπο κλπ. Πόσοι θα σηκωθούν από τους καναπέδες,
3: ναι,
4: πόσοι δεν απαντάνε δημοσκοπήσεις γιατί θεωρούν ότι είναι στημένες. Βάζω ένα ερωτηματικό λοιπόν εκεί. Έτσι.
3: Ναι.
4: Ωραία. Αυτό είναι το θέμα της δεύτερης θέσης. Δηλαδή δεν θα με εξέπληκε αν η δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση ήταν η Καριστιανού. Δεν λέω ότι θα είναι.
3: Όχι, προς Θεού, κανείς δεν κάνει πρόβλεψη.
4: Δεν λέω ότι θα είναι, λέω ότι δεν θα με εξέπληκε.
3: Υπάρχει κάτι, αν μου επιτρέπεις, στο από εκεί και πέρα, αν μου επιτρέπεις, η στασιμότητα του Πασόκ ή η υποχώρηση συνδυάζεται με έναν άλλο κίνδυνο που ελοχεύει για το κόμμα αυτό και τον κύριο Ανδρουλάκη, να πάρει και από εκεί ψηφοφόρους ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Αυτό θα έχει ήδη συμβεί. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα,
3: ναι,
4: είναι ότι το Πασόκ πιέζεται, αλλά επιδεικνύει μία αξιοσημείωτη αντοχή στη διεμβόληση που του κάνει ο Τσίπρας.
3: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι σκληρό για να πεθάνει δηλαδή.
4: Είναι σκληρό για να πεθάνει. Και δεν είναι άσχετο ότι ο Τσίπρας επανήλθε και έβαλε αριστερό στον τίτλο του,
3: ναι,
4: γιατί διαπίστωσε από και αυτό είναι μια είδηση, από διαδοχικές δικές του δημοσκοπήσεις, ότι δεν μπόρεσε να υπερβεί το 13-14, δηλαδή δεν έφτασε να πάρει τους μισούς, ας πούμε,
3: ναι,
4: ψηφοφόρους του Πασόκ. Να το ρίξει σε ένα μονοψήφιο χαμηλό, έτσι ώστε στην επόμενη φάση ουσιαστικά να το διαλύσει.
3: Να το εξουθενώσει.
4: Να αναγορευτεί αυτός σε ενταλλακτικό πόλο στον χώρο.
3: Σε απόλυτο κυρίαρχο στην εν γέννη κεντροαριστερά. Για πάμε και στο Σαμαρά.
4: Ο Σαμαράς είναι ένα κόμμα όπως η Καριστιανού που δεν έχει καταγραφεί. Τώρα, ο Σαμαράς μπορούμε να πούμε δύο πράγματα.
3: Η Καριστιανού έχει, συγγνώμη Σταύρο, η Καριστιανού έχει καταγραφεί.
4: Δεν έχει καταγραφεί προηγουμένως.
3: Α, δεν έχει.
4: Από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
3: Ναι.
4: Εννοώ δηλαδή δεν έχουμε ένα παλαιότερο για να συγκρίνουμε με τις τωρινές.
3: Για το Σαμαρά έχουμε,
4: δεν έχουμε
3: όμως.
4: Ούτε. Δεν έχουμε.
3: Είχαμε την πολιτική άνοιξη, υπήρξε πρωθυπουργός.
4: Η πολιτική άνοιξη άνοιξε πολύ παρελθόν.
3: Εντάξει.
4: Και ως πρωθυπουργός ήταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν, ναι, αυτό που θα είναι τώρα. Okay.
3: Σωστά.
4: Για το Σαμαρά έχουμε τρία πράγματα να πούμε.
3: Για πες.
4: Πρώτον, ότι αν ήταν δυνατόν το Μαξίμου με την επιρροή που ασκεί στις δημοσκοπικές εταιρείες και ασκεί επιρροή, παρακαλώ αυτό να μπει υπογραμμισμένο,
3: ναι,
4: να τον έδειχνε με αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να τον έδινε μείον. Είναι δυνατόν να έχει μείον. Όχι, δεν είναι δυνατόν, αλλά αν ήταν δυνατόν να τον έδινε μείον. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για το Μαξίμου, το οποίο νιώθει ότι ο Σαμαράς αποτελεί απειλή για το εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση μέσω των δημοσκοπήσεων ότι αυτό το κόμμα είναι ένα αποτυχημένο εγχείρημα. Οπότε και κάποιοι που ενδεχομένως θα ήθελαν να προσανατολιστούν για ιδεολογικούς πολιτικούς λόγους,
3: ναι,
4: έτσι, γιατί είναι λαϊκή δεξιή, να το πούμε έτσι, κλπ. Να πούνε εντάξει, δεν τραβάει.
3: Ούτε
4: το κόμμα είναι αποτυχημένο, ναι, κλπ. Άρα να δημιουργήσει ένα κλίμα αποτυχίας εκ των προτέρων.
3: Αυτό είναι το ένα στοιχείο.
4: Εγώ πιστεύω, ναι, ότι θα του δώσουν χαμηλότερα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, όπως είχε αποδείξει επανειλημμένα, αλλά και με το στη μάχη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς όταν ξεκίνησε ήταν όχι κάτω από την Ντόρα Μπακογιάννη, ήταν πολύ καλό, ήταν κάτι στην περιοχή του 10-20.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Και ανέπτυξε μια δυναμική.

0: να πάω τον μικρό στον παιδικό σταθμό, όταν δεν είναι άρρωστος, γιατί όπως ξέρουν οι γονείς.
1: Φερνιώσει στο σπίτι, χαμός.
0: Ναι, 5 μέρες πάνε, 3 μέρες δεν πάνε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτή η ζωή μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη ζωή του οικοδόμου. Του οικοδόμου, όχι αυτό το. Που απλώς πηγαίνει και επιβλέπει ή κάνει καμιά δουλίτσα κάθε ώρα. Του οικοδόμου. Του παλικαριού.

0: πώς γίνεται μια οικοδομή. Θα πεις χρειάζεται οικοδομή. Όχι, χρειάζεται και άδεια. Και ποιος βγάζει την άδεια? Η πολεοδομία. Και βλέπεις εκεί στην πολεοδομία διαφόρους ανθρώπους που εργάζονται και ξαφνικά πλακώνει η αστυνομία, κάποιος συλλαμβάνει. Σκάνδαλο λέμε τις πολεοδομίες. Σκάνδαλος πολεοδομίες, είναι δυνατόν συμβαίνει? Ας κάνουμε και ένα σχετικό γκάλωπ.
1: Από τα σύννεφα πέφτει τα τελευταία 24 ώρα η ελληνική κοινωνία μετά την αποκάλυψη σκανδάλου με κύκλωμα πολεοδομίας. Είναι ποτέ δυνατόν υπάλληλοι πολεοδομίας να εμπλέκονται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης αυθαιρεσιών?
2: Η διαφθορά υπάρχει παντού.
1: Τι λέτε παντού, οι άνθρωποι είναι πολεοδόμοι, σας λέω.
2: Θέλουν και αυτοί να φάνε.
3: Το κάτι τη.
1: Μα οι άνθρωποι είναι αμόλυντοι.
2: Α, βάλουν μέσα τότε.
1: Υπάρχει η πιο αδιάφθορη υπηρεσία σε ολόκληρη την Ελλάδα, την πολεοδομία?
4: Α, πρέπει να το σκεφτώ πολύ για να βρω μια άλλη.
1: Ποιο είναι το πρώτο επάγγελμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη θνειότητα?
5: Οικοδόμος.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
13: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
14: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
13: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου.

0: Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 6979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στα 87 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, και στα 84 το αμερικανικό αργό. Εκενώθηκε το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα ελέγχου των επιβατών, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Bild. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου και Μαριλένα Σουκούλη, καθώς και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου σε θέση μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού. Υπεγράφει διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον του Τέξας. Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ σε κοινή τους δήλωση επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας έως το τέλος του έτους. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, επιμένοντας τη στρατηγική της μίας κάλπης και τονίζοντας πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνον η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή, στη δουλειά ή να βγει στην πόλη του, αναφέρει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, σχόλιασε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης εξέλεξε διακομματικό προεδρείο. Πρόεδρος εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάικης Βορύδης, αντιπρόεδρος η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Λιακούλη, γραμματέας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό μάνας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Αύριο το τελευταίο αντίο στην 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο. 26χρονος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης να οδηγεί ανασφάλιστο όχημα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν στις Βρυξέλλες το 2027, ανακοίνωσε η Περιφέρεια των Βρυξελών. Η Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα πως εξαρθρώθηκαν τρία δίκτυα πειρατικής ψηφιακής μετάδοσης του Μουντιάλ στην πόλη Κροτόνε της Περιφέρειας Καλαβρίας. Οι παράνομες συνδρομές κόστιζαν από 10 έως 40 ευρώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας τη στρατηγική της μιας κάλπης και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης έμεσων φόρων και επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις περί γαλάζιων σκανδάλων. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για αυτή την εφόλεστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός, όπου ουσιαστικά, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Είδαμε τον οδικό χάρτη προς τις κάλπες.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε αρκετά ζητήματα στο τραπέζι κατόπιν και των ερωτήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου. Να ξεκινήσουμε από το ότι έδειξε κάλπες καθαρά και με συλλογιστική για την άνοιξη του 2027. Το λέω διότι παραδέχθηκε ότι έχει δεχθεί εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή και το φθινόπωρο και εμφανίστηκε άκρος προβληματισμένος για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και την απόλυτη αδυναμία συνεννόησης ακόμη και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την άλλη, είπε όμως ότι είναι για τις κυβερνήσεις απαραίτητο να κλείνουν τους πολιτικούς κύκλους και είπε και κάτι καινούριο που δεν το είχαμε ξανακούσει, ότι μπορεί να διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, δεν θα διεκδικήσει όμως μια τέταρτη τετραετία, διότι υπάρχει και ζωή εκτός πολιτικής. Άρα στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης με τον ένα με τον άλλον τρόπο έδειξε ποιο είναι και το δικό του προσωπικό πολιτικό όριο, ενδεχομένως μέχρι το 2031, όταν και θα συμπληρώνεται μια τετραετία από το 27 και μετά, αν βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να είναι κυβέρνηση αυτοδύναμη ή σε καθεστώς συνεργασίας. Πολιτικά ενδιαφέρουσα ήταν η αναφορά του στον Αντώνη Σαμαρά, πιο ενδιαφέρουσα συγκριτικά με αυτή στον Κώστα, για τον Κώστα Καραμανλή, πέρα από τα ήρεμα νερά και την Τουρκία και τις παρατηρήσεις ότι και οι προκάτοχοι του διαχειρίστηκαν την Τουρκία και οι προκάτοχοι του επεδίωκαν να μην υπάρχει ένταση και όξυνση στα ελληνοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε τα θετικά της πρωθυπουργίας του κ. Σαμαρά, με δεδομένο ότι χρημάτισε και υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Εν συνεχεία όμως και μια διατύπωση που υπενθύμησε το παρελθόν του κυρίου Σαμαρά και τα γεγονότα του 1993, έδειξε ενδεχομένως και τον τρόπο που θα τον αντιμετωπίσει πολιτικά η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που κάνει πράξη της προειδοποίησης του για νέο κόμμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, είπε με νόημα ο κύριος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας στην πραγματικότητα την αποχώρηση του κυρίου Σαμαρά το 1993 και το γεγονός ότι έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εμφανίστηκε μάλλον συνειδητοποιημένος ότι το ρήγμα που έχει ανοίξει δεν μπορεί να γεφυρωθεί, δεν αναγνώρισε ως λάθος τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, είπε μάλιστα ότι εφόσον πιστεύει αυτά τα οποία λέγεται την εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεννόησης ή για αυτό το σφουγγάρι που έλεγε κάποτε ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι εύχεται να πρετανεύσει η λογική και να αντιληφθεί ο κύριος Σαμαράς ότι είναι κακό και για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη. Σε αυτές τις διατυπώσεις εγώ θα πρότεινα να σταθούμε, διότι δείχνουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει πολιτικά η Νέα Δημοκρατία ως αντίπαλο πλέον τον κύριο Σαμαρά σε περίπτωση που διαβεί τον Ρουβίκονα, που σε επίπεδο σκέψης φαίνεται να το έχει κάνει ήδη και σε επίπεδο οργανωτικό είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες και δημιουργήσει νέο κόμμα είτε άμεσα τις επόμενες εβδομάδες είτε από τον Σεπτέμβριο και μετά, οπότε τα σενάρια σασμού δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ξορκίζοντας τα σενάρια για δεύτερες και τρίτες εκλογές, με αυτό που έχει περιγραφεί ως στρατηγική της μιας κάλπης, περιγράφοντας ένα περιβάλλον πολιτικού κατακαιρματισμού που είναι δύσκολο τα κόμματα να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ακόμα και για τα στοιχειώδη. Θέλησε από τώρα να ξορκίσει τη λογική της χαλαρής ψήφου ή τη σκέψη ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει εντολή διακυβέρνηση μετά από δεύτερες κάλπες, αλλά νωρίτερα θα μπορεί να έχει προηγηθεί ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Στη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκόβοντας παράλληλα και τα σενάρια για αλλαγή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας εν κινήσει.
2: Αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό από αυτή τη συνέντευξη.
3: Ναι, και μάλιστα είπε και κάτι ακόμα. Λέει, γιατί εγώ έρχομαι ως πρώτος να πω στο δεύτερο κόμμα με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί για να έρθει το πρώτο
2: γύρισε
3: κόμμα
2: και
3: να
2: τούμπα.
3: Να πει ότι συνεργάζεται μεν με τη Νέα Δημοκρατία αλλά όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Επίσης έκανε και κάτι ακόμα ενδιαφέρον. Ταύτισε στην πραγματικότητα την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία με την ψήφο σε αυτόν ως πρωθυπουργό. Λέει δηλαδή ότι αν κάποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Δεν ψηφίζει τον Ευγενίδη ή την Γκλή του πρωθυπουργού. Οπότε και αυτό νομίζω ότι έχει την δική του
2: Γιώργο,
3: σημασία.
2: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ένα άλλο που από ό,τι κατάλαβα εγώ ξόρκησε ο πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη ήταν την παροχολογία. Ναι. Ενώ διανύουμε μια, μπορώ να σου πω, και σκληρή προεκλογική περίοδο ήδη, εν τούτης δεν υπέκυψε στις ειρήνες των παροχών.
3: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε πάρα πολύ φιδωλός, αρνητικός για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αρνητικός για την προοπτική περικοπής ή κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, λέγοντας ότι θα δημιουργήσει μία τρύπα περίπου ένα δις στα δημόσια ταμεία, αναφερόμενος και στην πρόταση που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Τώρα, εδώ χωρεί αρκετή συζήτηση, όμως ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε προς την μεριά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προς την κατεύθυνση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι θα υπάρξουν εκεί ανακοινώσεις, όμως δεν προσδιορίσε επακριβώς το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει περίπου ένα μαξιλάρι 800 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη χρονιά. Να το θυμίζουμε αυτούς τους πολίτες. Οι εξαγγελίες για το, από τη ΔΕΘ δεν είναι άμεσης νομοθέτησης, ούτε μπαίνουν στον δημοσιονομικό προγραμματισμό του 2026. Μπαίνουν στο δημοσιονομικό προγραμματισμό του 2027.
2: Επίσης και κάτι άλλο που πιστεύω εγώ, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αυτή η φιδωλή διάθεση του Πρωθυπουργού έχει να κάνει και με τις εξελίξεις, με τον πόλεμο. Γιατί υπάρχει παγκόσμια οικονομική αστάθεια αυτή τη στιγμή.
3: Προφανώς και κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ποια θα είναι τα δεδομένα με τον πόλεμο. Προφανώς αν υπογραφεί κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αυτό θα είναι ευνοϊκό και για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Αλλά μέχρι τότε είμαστε σε ένα αυξημένο περιβάλλον αβεβαιότητας και οι πληθωριστικές πιέσεις είναι δεδομένες, το βλέπουμε μήνα-μήνα. Ερωτήθηκε γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν προανήγγειλε κάποια νεότερη πρωτοβουλία στο μέτωπο της ακρίβειας πέρα από τη λογική της ενίσχυσης των εισοδημάτων. Να κλείσω λέγοντας ότι πριν από λίγο, Λίνα, στις 12.30 ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τον μήνυ ανασχηματισμό που έγινε σε αρχές της εβδομάδας. Ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, που παρέλαβε πριν από λίγο και επισήμως καθήκοντα από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη που μετακόμισε στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, ο Υφυπουργός Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Επίσης ορκίστηκε εκ νέου η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου παρετήθηκε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ανέλαβε την νεοσύστατη θέση της μόνιμης υπηρεσιακής Υφυπουργού Εξωτερικών.
1: Αλφα 94,7.
0: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Με λισότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
0: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
6: Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την, με αυτήν την άποψη. Αλλά εγώ να πω
7: μήπως
6: το.
7: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή.
6: Εγώ να
7: του,
6: πω το.
7: Κύριε Πρόεδρε,
6: να, καμία διαγραφή.
7: Κοιτάζοντας προς
6: καμία,
7: τα πίσω.
6: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχουμε, έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς, ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη, τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
7: Λέτε μετά την πολιτική άνοιξη.
6: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
7: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε, πώς το λέγε, ο ίδιος είχε μια έκφραση παλιά, τη θυμάμαι, έλεγε σφουγγάρι.
6: Το θέμα,
7: δηλαδή να σβήσουμε
6: το θέμα,
7: τα παλιά.
6: Το θέμα, κύριε,
7: μήπως πάρετε σφουγγάρι και θέμα, σβήσετε τα παλιά.
6: Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μπορούμε, όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύτηκε με την Νέα Δημοκρατία, δεν είναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
2: Στις αιτιάσεις του κυρίου Μητσοτάκη απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
8: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
2: Πάμε να ακούσουμε, μιλώντας νωρίτερα με τον Γιώργο Ευγενίδη, μας είπε ότι σήμερα ορκίστηκαν και οι νέοι υφυπουργοί της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν δύο εξ αυτών, ο κύριος Μαρκόπουλος και η κυρία Σουκούλη.
9: Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα, αλλά και τις ευκαιρίες. Με μάχη, με αγωνιστικότητα, πάμε για την επόμενη τετραετία.
10: Να απελευθερώσουμε βήμα-βήμα τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας με τρόπο βιώσιμο.
2: Ο κύριος στόχος μου είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα και το κατακεφαλήνα ΕΠ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast του HR McMaster, πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν η Τουρκία έχει άλλες αξιώσεις, δεν τις αναγνωρίζουμε. Είναι εντελώς αβάσιμες και κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα ήταν ποτέ διατεθειμένος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση διαπραγμάτευσης σχετικά με αυτές τις αξιώσεις.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
17: Are you ready?
18: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
16: Λίνκο.
18: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
16: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
19: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
20: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφαρέντιο 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε στα πολιτικά ζητήματα και πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, μίλησε χθες σε εκδήλωση στο χώρο των λιπασμάτων στην Δραπετσόνα και δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλουμε να επενδύσουμε στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει αυτό το μέτρο και δεσμεύεται να το κάνει πράξη ως κυβέρνηση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, υπολογίζοντας το κόστος του στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, δεσμεύτηκε για εφαρμογή τετράημερη εργασίας, την οποία για πρώτη φορά έθεσε στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ, μια πρόταση την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη απορρίψει ως πρόχειρη και ανεφάρμοστη. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
21: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Δραπετσόνα χθες το βράδυ ξεκίνησε τη νέα επικοινωνιακή αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ με πρόταγμα τους νέους. Μέτρα και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Σε πρώτο πλάνο, η καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν η πρόταση έκπληξη που παρουσίασε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Ένα μέτρο κοστολογημένο, όπως είπε, τη τάξη των 30 με 35 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που απαντά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε επίσης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε επαγγέλματα έντασης διανοίας, όπως ο κλάδος τεχνολογίας, τα μελετητικά γραφεία και οι δημιουργικές υπηρεσίες. Ένα μέτρο όμως που προσκρούει, όπως επίσης είπε, στην κυβέρνηση. Αναφερόμενος τώρα στο φαινόμενο του brain drain, υπογράμμισε ότι η επιστροφή των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος των μισθών, αλλά και από την ύπαρξη της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη στεγαστική κρίση, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για παρεμβάση στη λειτουργία της Golden Visa, στον περιορισμό της υπερσυγκέντρωσης ατιμήτων, συμπρακτική χρόνια μέτρηση και στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, τόσο μέσω κατασκευής νέων κατοικιών σε δημόσια κίνητρα, όσο και μέσω αξιοποίησης παλαιών κατοικιών με κίνητρα ανακαίνησης. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του εκθέσεις, ο πρόεδρος Πέσοκ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να σου περιγράψω λίγο το νέο σκηνικό το οποίο προώθησε χθες το Πασόκ. Ήταν ένας κύκλος με φωτισμό σύγχρονο που παρέπεμπε στον ήλιο του Πασόκ, γύρω-γύρω 100 περίπου νέοι, και στη μέση ο πρόεδρος του Πασόκ να κάνει διάλογο μαζί τους.
2: Πολύ Ελλάς θυμίζει, ε?
21: Ναι.
2: Για να τα λέμε όλα, γιατί έτσι όπως μου το περιγράφεις, χωρίς να το έχω δει, τους κύκλους του Τσίπρα θυμήθηκα.
21: Όχι, εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι παράλληλη κύκλη τώρα.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλαβαίνω σε πολιτικό επίπεδο και αναλύοντας το ρεπορτάζ Αντώνη Αντωνόπουλου είναι ότι στο Πασόκ έχουν αποφασίσει να περάσουν στην αντεπίθεση.
21: Ακριβώς.
2: Για να διεκδικήσουν ζωτικό προοδευτικό χώρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
21: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, επειδή πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε και μας πιέζει ο χρόνος, να μας πεις και για την Διακομματική Επιτροπή που εξέλεξε η Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
21: Ακριβώς. Ο Μάτης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη συνεδρίαση κατά τη μυστική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν οι 38 από τους 42 βουλευτές. Ο κ. Βορύδης έλαβε 25 ψήφους, 11 λευκά και 2 άτυρα. Αντιπρόεδρος εξελέγει βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Λιακούλη με 30 ψήφους, γραμματέας με 32 βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόπλος Ξανθόπλος. Διακομματικό το Προεδρείο και θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα. Το προγραμματισμό των εργασιών, για τον προγραμματισμό των εργασιών μας συγχωρείτε, που συνεχίζονται Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
2: Μάλιστα.
21: Και η Επιτροπή καλείται εντός διμήνου να ολοκληρώσει την έκθεσή της.
2: Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Εμείς μένουμε, κυρίες και κύριοι, στις εξαγγελίες που έκανε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και πάμε να τον ακούσουμε.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
2: Για το θέμα μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 και τους Αντώνη Αντωνόπουλο και Αθηναίδα Νέγκα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης.
17: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ανοίξουν μια κουβέντα που αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε όλη την Ευρώπη ανοίγει ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιες συγκοινωνίες στηρίζουν τους νέους ανθρώπους, συνολικά ο δημόσιος τομέας, άρα εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει και ένα συμβολικό αλλά έχει και ένα πρακτικό περιεχόμενο για να δημιουργήσουμε και μια κουλτούρα πολύ πιο φιλική στον πολίτη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουμε και ακόμα καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι στο επίπεδο που χρειαζόμαστε. Χάνουμε 111 ώρες.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
24: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα αναφέρει. Προς ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει ο κύριος Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημοσίων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κύριος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως

0: και η ονοφρία. Στο λέω
1: χρόνια πολλά,
0: βρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις κάποιο.
1: Τι να πω κι εγώ. Εγώ σκέφτομαι να πάω για μπάνιο. Έχω κάνει ήδη, έχω ξεκινήσει και έχω κάνει δύο μπάνια.
0: Εμένα με βλέπεις. Λευκή, λευκή σαν το γάτο.
1: Έτσι, έτσι. Επιβαλίκος μας και τραμμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
0: Αυτή η σταθερή συντροφιά.
1: Διαβάζω εδώ ένα τίτλο σε ένα site αθηναϊκό που λέει
0: κακή
1: το τίτλο. Καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Δηλαδή πώς να θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι. Έτσι, με άδεια απεριόριστη και πολλά λεφτά στην τσέπη. Πώς να θέλουμε και με υγεία εννοείται.
0: Βασικά όταν το είπες αυτό
1: και πολύ σεξ.
0: Οι λέξεις που μου ήρθαν στο μυαλό μου ήρθαν λέξεις ρε παιδί μου. Μπάνια, έρωτας, παγωτά.
1: Α, είναι και το παγωτό μέσα. Εντάξει, εκεί ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο φαΐ, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από όλα τα γλυκά που υπάρχουν στον κόσμο, παντού, το παγωτό είναι το μόνο που δεν μπορώ να πω όχι.
1: Σε όλα τα άλλα λέει και όχι δηλαδή.
0: Ναι,
1: και στο Τζόνι τον Ντέπ, ρε παιδί μου. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα ο Τζόνι ο Ντέπ να έρθει και να σου πει έλα να περάσουμε μαζί, ας πούμε. Νομίζω ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Στο παγωτό και στο Τζόνι τον Ντέπ.
0: Κοίτα, ο Τζόνις ο Ντέπης για να έρθει πρέπει να έχουν συμβεί ένα κάρο άλλα πράγματα.
1: Να έχουν ανοίξει ουρανοί, να έχουν γκρεμιστεί φούρνοι. Έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ξέρω, να έχουμε πάρει το.
0: Ας καταφέρουμε. Κοίτα, θα είμαστε πιο προσγειωμένοι. Ας καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές με την οικογένειά μας.
1: Άγια σου. Άγια σου. Ναι, αλλά
0: γιατί
1: εγώ φταίω,
0: είναι δύσκολο.
1: Εγώ φταίω τώρα που βλέπω αυτό τον τίτλο και με τσιγκλάει. Να δει κάτσε, λέει. Το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε, ρε φιλαράκι, το καλοκαίρι μας. Έχουμε 5.000 τουλάχιστον στην τσέπη και να έχουμε και ένα μήνα ελεύθερο τουλάχιστον. Να σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, βρήκα μπροστά μου 5 πράγματα έτσι, που σου μένουν από την παιδική ηλικία, όπως μας λένε οι ψυχολόγοι κάθεται κάτω, και βρήκαμε 5 βασικά πράγματα που μας μένουν από την παιδική ηλικία, λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δεν τους στηρίζω τους ψυχολόγους, γενικά δεν τους πολυπιστεύω. Και δείτε σε αυτά τα 5 πράγματα που θα σας πω τώρα, σε σχέση με αυτά που εσείς ζήσατε, οι λίγο μεγαλύτεροι, δηλαδή από 50 και πάνω, από 45 και πάνω, σε σχέση με αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν τα παιδιά σήμερα και τι θα γίνει όσο μεγαλώνουν, για να δικαιολογήσουμε λιγάκι και όλο αυτό που αρχίζει και συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, τα 5 πράγματα λοιπόν που μένουν από την παιδική ηλικία είναι ενθαρρυντικές λέξεις.
1: Το μπράβο, δηλαδή.
0: Που πρέπει να λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Mm-hmm. Θέλετε να πούμε ότι υπάρχει αυτό, να το πούμε. Μιλάμε πάντοτε για την πλειοψηφία, έτσι. Ο χρόνος που περνάς μαζί με τα παιδιά.
1: Αυτό,
0: πόσο χρόνο περνάς τώρα μαζί με τα παιδιά σε σχέση με αυτό που περνούσε η μητέρα σου μαζί σου. Ή ο παππούς με τη μάνα σου. Άρα τι θα τους μείνει, αναρωτιέμαι εγώ. Οικογενειακές παραδόσεις που μαζεύονται όλοι μαζί στο τραπέζι τις Κυριακές τα μεσημέρια ή τα μεσημέρια της καθημερινής που τρώγαν όλοι μαζί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στις γιορτές και διάφορα άλλα τέτοια. Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα
1: σε κάποιες οικογένειες? Υπάρχει.
0: Οι περισσότερες οικογένειες δουλεύουν τις καθημερινές, οπότε δεν συναντείται κανένας με κανέναν συνήθως. Και τα Σαββατοκύριακα, εκτός ότι μπορεί να δουλεύουν, μπορεί και τα ίδια τα παιδιά να φεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, κινήσεις ευγένειας. Δηλαδή πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, οι γονείς τους, να είναι ευγενικοί μεταξύ τους και να κάνουν και πράγματα ευγενικά στους γύρω τους.
1: Ναι,
0: εγώ το μόνο που βλέπω εδώ
1: που
0: σφάζεται ο κόσμος, βρίζεται ο κόσμος, σφάζονται οι γονείς μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει μισή επίσης, δεν ξέρω τι να σου πω. Κι αν ακόμα, ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Αυτό δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ασφάλεια σε δύσκολη. Ότι αν, όταν κάτι συμβαίνει, οι γονείς γίνονται.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει.
1: Ομπρέλα, α πούμε.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να έρθουν διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι, περίπου στο μέσο του μήνα βέβαια πλέον, έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει, μην με υπερβάλλουμε συνέχεια, μην φέρουμε την καταστροφή. Μπορούμε μόνοι μας, λέμε, να τη φέρουμε την καταστροφή μια χαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε σαν σήμερα.
1: Αλλήμωνο.
0: Σε επιστροφή.

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 12 του μήνα, 12 Ιουνίου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Αχ, μην ακούσω ξανά Σωτήριο έτος. Δεν μπορώ.
0: Να επιβαλίκος μας εδραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Από Δευτέρας Παρασκευή ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Που να κόβεται στα τρία. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το παρελθόν. 12 Ιουνίου, λοιπόν, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ, τόπα, λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πούλη Σουγιά, που αργότερα ονομάζεται Ελβετικός. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα. 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα

0: Για λέγε. Τι έχουμε? Λοιπόν... Έχουμε έτσι κάτι φοβερό. Καλά, έχουμε. Έχουμε διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα.
1: Κοίτα,
0: για λέγε,
1: θέλω να μιλήσουμε για μία ανακάλυψη που έγινε. Μία αρχαιολογική ανακάλυψη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις διαβάσει, έχεις δει.
0: Εκεί πέρα που φτιάχνανε
1: το αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο ξαφνικά.
1: Στο Καστέλι.
0: Ναι.
1: Μία σπάνια κατασκευή, παιδιά, εντοπίστηκε 4.000 ετών. Mm-hmm. Τα ερείπια που σου θυμίζουν έτσι αυτούς τους ομόκεντρους κύκλους που έχουμε δει ή έναν τεράστιο τροχό αυτοκινήτου,
0: ναι.
1: καλύπτουν μία έκταση 1.800 τετραγωνικών μέτρων.
0: Περιττώ να σου πω ότι εκεί πέρα ήταν να φτιάξουν τον πύργο ελέγχου και ξεκινήσαν. Αλλά δυστυχώς πριν 4.000 χρόνια φτιάχνανε εκεί τον πύργο ελέγχου.
1: Ναι, προφανώς είχαν
0: έτσι,
1: δικό τους πύργο ελέγχου.
0: Είναι από την
1: εκεί.
0: Εποχή του Σιδήρου, νομίζω, του Χαλκού. Του Χαλκού. Από ό,τι λένε, οπότε πρέπει να το βάλεις κάπου αλλού. Λέει, η απόφαση είναι να βάλουμε κάπου αλλού τον πύργο ελέγχου.
1: Λοιπόν, παρά την εντυπωσιακή κλίμακα αυτής της κατασκευής, οι αρχαιολόγοι ακόμα δεν είναι σίγουροι για το σκοπό της κατασκευής. Εμείς τους είπαμε, ήταν ο πύργος ελέγχου εκείνης της εποχής, αλλά δεν θέλουν να μας ακούσουν.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς και να ξέρουν, δεν πρόκειται να σου πούνε εύκολα. Έτσι.
1: Οι προκαταρκτικές εικασίες δηλώνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για τελετουργικούς ή άλλους θρησκευτικούς λόγους.
0: Καλέ, ναι, βέβαια.
1: 8 βαθμοι ειδωτοί πέτρινοι τείχοι υπάρχουν, ύψους έως και 1,7 μέτρων. Και το εσωτερικό χωρίζεται σε μικρότερους αλληλοσυνδεόμενους χώρους που στήριζαν μια ρηχή κονική στέγη. Στο εσωτερικό βρέθηκε μεγάλη ποσότητα οστών ζώων. Εν αναμονή λοιπόν περισσότερων ανακοινώσεων για αυτή την ανακάλυψη.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα, γενικότερα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Έχεις χαιρετισμούς από ακροατές, να ξέρεις. Από τις προηγούμενες μέρες δεν ξέρω αν σου έχουν μιλήσει εσένα, εμένα μου μιλήσαν, μου δώσαν χαιρετισμούς, τα λέω στον αέρα, το βλέπετε.
1: Να το δω, βρε παιδιά, να τσεκάρω τα μηνύματα. Έτσι. Γιατί άμα κάποιος δεν είναι φίλος σου, ναι, και σου τα δείχνει, μωρέ, τα μηνύματα, ναι, ναι, πρέπει να μπεις να τα ψάξεις.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
10: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Δεν σε καταλαβαίνω.
9: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
13: Νέο
1: σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες σιγά σιγά. Έτσι.
1: Άδειες.
0: Ναι, βεβαίως. Και
1: ωραία λέξη, βρε παιδί μου.
0: Άδειες. Άδεια μπορεί να πάρεις. Το ζήτημα είναι να μπορείς να φύγεις κάπου, να πας κάπου για να κάνεις την άδειά σου ή θα βάλεις το zoom σου στο σπίτι.
1: Εγώ θα γιατί, σου πω...
0: γιατί έχω τιμές. Για να σου φτιάξω τη διάθεση. Έτσι. Τι τιμές τώρα θα σου πω. Δεν φωνάζαμε ότι αυξήθηκαν πολύ τα ακτοπλοϊκά πέρυσι και.
1: Ναι.
0: Έχουμε φέτος που θα πάτε κάποιοι να χτυπήσετε πόρτες στα πλοία. Έτσι, για τα νησιά έχουμε φέτος 40% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στα ακτοπλοϊκά. Κυρίες και κύριοι, για αγαπημένα μου παιδιά.
1: 40% αύξηση
0: σε σχέση με πέρυσι.
1: Είδες,
0: το λέμε αργά για να το καταλάβετε.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βγει καθαρή
1: οπότε,
0: σήμερα η Εύη από εδώ.
1: Οπότε δεν θα πρέπει να νιώθω άσχημα που δεν ξέρω αν και πότε θα καταφέρω να πάρω άδεια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν, και να πάρω δεν θα μπορώ να πάω πουθενά.
0: Σε ακτοπλοϊκό, όχι. Μπορείς να πάρεις, ας πούμε, τη Ρόδο και να φύγεις. Μέχρι εκεί.
1: Κολυμπώντας, λοιπόν, δεν μπορώ να διασχίσω το Αιγαίο. Έχουν εκεί και καρχαρίες, παγανιά.
0: Και μόνο. Έχει και λαγόψαρα, ξέρω πώς θα λέει, κάτι έχει.
1: Λαγοκέφαλη.
0: Λαγοκέφαλη είναι και αυτή. Που τσιμπάνε κόσμο τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα παράδειγμα γιατί αυξήθηκαν τα εκτοπλοϊκά. Μετά μην παραπονιέστε αν φεύγουμε και πηγαίνουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ φτηνότερα. Έτσι, βέβαια να μου πεις θάλασσες όπως στην Ελλάδα, δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ένα παράδειγμα για Πάρο που πηγαίνουν πολύ Πάρο συχνά. Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς. Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά με ένα αυτοκίνητο είναι ένα σχεδόν κατοσάρικο πιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, αυτό. Δεν έχω να αφήσω κάτι άλλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Τι μπορεί να σου συμβεί.
1: Τι μπορεί. Ανά πάσα στιγμή δεν ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί.
0: Καλά, βρε, ανά πάσα στιγμή, αλλά.
1: Τέτοιε εποχέ κιόλα.
0: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα.
1: Τίποτα, να τσαλοκωθεί τελείως το αυτοκίνητό σου. Ξέρω και εγώ, να το χάσεις.
0: Μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή στο κανοπιό.
1: Α, ναι, αλλά πες τα από την αρχή αυτά. Τι εκπλήξεις είναι αυτή.
0: Τι μπορεί να σου συμβεί μετά από ένα τρακάρισμα με μηχανή.
1: Να αποχωριστείς τη μηχανή σου για πάντα.
0: Άλλο.
1: Να φύγεις από αυτό το κόσμο.
0: Να συνδέεται με το σεξ.
1: Α, να συνδέεται με το σεξ.
0: Είναι θεματολογία μας, δεν είναι.
1: Εντάξει, μπορεί αυτός που τρακάρες να είναι το αντίθετο φίλου. Και να υπάρξει μια ερωτική ιστορία τις επόμενες μέρες.
0: Δε, είσαι πολύ μακριά. Είσαι πολύ μακριά από αυτό που θέλω να σου πω. Λοιπόν, ένας 35χρονος Βρετανός τράκαρε με τη μηχανή του. Τραυματίστηκε στα γενετικά όργανα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
1: Έγινε γυναίκα.
0: Όχι.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Επί 9 ολόκληρες μέρες είχε συνεχόμενη στήση.
1: Α, εντάξει, ναι. Okay. Δεν ξέρεις πώς τον χτύπησε. Έτσι είναι και αυτό. Κατάλαβες.
0: Ο άνθρωπος καλέ δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, 9 μέρες είναι, θα περάσουν. Τι ήταν. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρεις ότι είναι 9 μέρες. Έτσι και αρχίζεις και ανησυχείς. Λες έτσι θα πηγαίνω συνέχεια.
0: Ο συγκεκριμένος 35χρονος άντρας αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση για να ηρεμήσει η κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα κάπου τον χτύπησε σοβαρά το τρακάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τυχερός είναι, από το να πεθάνεις καλύτερα να συμβεί αυτό, θα έλεγα. Όχι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
1: Από το να πεθάνεις.
0: Καλά, ναι, από το να πεθάνεις εννοείται.
1: Αυτό είπα,
0: αλλά...
1: καλύτερο αυτό.
0: Είναι και αυτό δύσκολο όμως.
1: Από να μείνεις ανάπηρος.
0: Δηλαδή...
1: Από το να μείνεις ανάπηρος καλύτερα αυτό.
0: Και αυτό μια μορφή αναπηρίας είναι, άμα χρειαστεί ας πούμε και επέμβαση μετά για να επανέλθει και τόσο καιρό να είσαι έτσι.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Okay. Προσοχή.
0: Προσοχή, παιδιά, στις μηχανές. Αλλά... δεν ξέρετε τι εξέλιξη μπορεί να έχει.
1: Εντάξει, εμένα πήγε το μυαλό μου στο κακό, είδες. Λέω πάει με το τρακάρισμα, τα χάσε όλα και είπε να γίνει γυναίκα. Ξέρω και εγώ. Αλλά εντάξει, ήπια πράγματα.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για εμάς. Προηγουμένως να σου πω ότι έχω καταυχαριστηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από τη συναυλία, δύο ταινίες που πήγα και είδα σε καλοκαιρινό σινεμά.
1: Καλοκαιρινό μία... σινεμά,
0: μάλιστα. Ναι, τώρα καλοκαιρινό σινεμά συνέχεια, όσο μπορούμε, στο χρόνο μας και στα χρήματά μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, τα site, έτσι, και οι τηλεοράσεις, αλλά κυρίως τα site, έχουν κληρονομικό χάρισμα, νομίζω.
1: Όσον αφορά τι?
0: Όσον αφορά την τιμή του ρεύματος για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Δηλαδή, πέσανε μέσα.
0: Πού να πέσουν μέσα? Αυτά ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν.
1: Τότε γιατί έχουν
0: κληρονομικό χάρισμα? Δεν ξέρω πώς το ξέρουν. Πώς ξέρουν ότι θα αυξηθεί πολύ το ρεύμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Δηλαδή, ας πούμε, πώς το ξέρουν αυτό, αναρωτιέμαι εγώ, πώς το ξέρουν?
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που με έχει πάρει ξενέψει. Και δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει και δεν έχει. Πώς γίνεται? Εγώ είμαι σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Πώς γίνεται όποτε είναι να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος 2-3 μέρες πριν να με καλούν ανταγωνιστικές εταιρείες για να μου κάνουν πρόταση για φθηνότερο ρεύμα? Μόνο όταν παίρνω φουσκωμένο λογαριασμό.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται, βρε κόσμο.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι όλο το καλοκαίρι που θα καίνε τα air condition, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς, αυξάνεται το ρεύμα. Δηλαδή, αυξήθηκε η τιμή του ήλιου ως προς τις εταιρείες. Αυξήθηκε το πετρέλαιο, το οποίο λέει ότι πέφτει στα τάρταρα. Ας πούμε το πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή, μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου. Πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή, μειώνεται η ζήτηση του πετρελαίου.

0: πόσο θα είναι ακριβό το ρεύμα. Έτσι, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουν το κληρονομικό χάρισμα.
0: Μπορεί να πιστεύουν ότι θα έχει αιμοθύελλα και θα έχουμε σκοτάδια, οπότε δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Ή ότι δεν θα φυσάει πολύ και δεν θα λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες.
1: Ή ότι οι εξωγήινοι θα ρίξουν ένα πέπλο από πάνω μας και δεν θα μπορούμε
0: τώρα,
1: να...
0: Τώρα μην με χτυπάς τώρα με τους εξωγήινους, θα σου πω τη Δευτέρα, Τρίτη, εγώ. Πολύ, πολύ νέο έχω.
1: Και εγώ έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε.
0: Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος. Για σήμερα.
1: Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ. Προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.

0: Ναι. Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
1: Ναι.
0: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα υπόλοιπο που θα περίμεναν να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
1: Και αυτό, τώρα αυτό γιατί... τι χρησιμότητα έχει, για πες μου.
0: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
1: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
0: Με αυτό τον
1: γιατί
0: τρόπο.
1: Γιατί να ασχοληθεί λοιπόν με αυτό, ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
1: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει: τα ξέρω όλα. Σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής από την πρώτη μέρα.
0: Εγώ δεν φταίω. Η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
1: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
0: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται. Εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
1: Έτσι, έτσι. Και μετά
0: θέλουν να το παίξουν άνετα,
1: καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
0: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
1: Γιατί άμα καταλάβει, τι γίνεται.
0: Είναι ξέρω, η ερώτηση. Βρε, παιδί.
1: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα λοιπόν, είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
0: Και την εξήγηση παρακάτω.
1: Ναι.
0: Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο της απόρριψης.
1: Είναι και αυτό, είναι.
0: Έχουν κάτι στη γούνα τους.
1: Πολύ.
0: Και φοβούνται ότι αν ο άλλος καταλάβει ότι θέλω πολύ, θα πονέσω ξανά, καταλαβες.
1: Όπως βολεύεται ο καθένας. Τι να σου πω τώρα.
0: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή όμως. Δεν έχει αξία άμα δεν πονέσουμε. Έτσι. Δεν έχει αξία άμα δεν τη ζήσουμε. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι μας συμβαίνει. Και αν δεν έχεις καεί. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις και
1: δεν
0: τα καλά μετά.
1: Δεν φυσάς και τα γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσαν το γιαούρτι και καλά.
0: Και καλά.
1: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ, με συνοπτικές διαδικασίες, όπως τα μαζεύουν και φεύγουν και οι μαθητές από δημοτικά και νηπιαγωγεία σήμερα. Έτσι. Εντάξει, τα παιδιά τις τελευταίες δύο εβδομάδες νομίζω πήγανε πάρα πολύ στο σχολείο.
0: Τι να σε...
1: Και εγώ τον πόνο μου να μην τον επώ.
0: Λες και εσύ τον πόνο σου. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κλείνουν πλέον τα σχολεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβεί κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Πώς αλλιώς θα σε σπρώξουν στην ιδιωτική εκπαίδευση?
0: Παλιά που υπήρχε χρήμα. Έκανες και απεργία μια εβδομάδα, 10 μέρες οι δάσκαλοι. Γιατί υπήρχε χρήμα. Καταλάβεις, τώρα που δεν υπάρχει χρήμα και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι απεργία, σου λέει με κάποιον άλλο τρόπο πρέπει να κάτσουν σπίτι τους αυτοί. Έτσι, να πούμε ότι πέρασε η σχολική χρονιά, αλλά τώρα πώς πέρασε και τι διδάχτηκαν, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια θα είμαστε εδώ κοντά σας. Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης. Δεν ξέρω αν είναι
1: έχουμε
0: μόνο νέα από το διάστημα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
0: Έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω ζαλίσω,

Νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
0: Α94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενώσει των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.